Μπήκε Οκτώβριος και εμείς ακόμα λέμε να κανονίσουμε εκείνον τον καφέ. Πάρτε τον άνθρωπό σας βρε άτιμη ένα τηλέφωνο. Τη μουσική την αναλαμβάνουμε εμείς. Υπογράφει εδώ Ιορδάνης αγαπητός.

Κυρίες και κύριοι, βρείτε μας στα social media, Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά το αγαπημένο σας ραδιόφωνο. Θα μας βρείτε σε όλες τις πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης, θα μας ακολουθήσετε, είμαι σίγουρος, και εκεί θα μοιραζόμαστε όμορφα stories αλλά και μηνύματα κατά τη διάρκεια της ραδιοφωνικής εκπομπής.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold To Be Hot με κρύο ανέκδοτο. Σήμερα έκανα 10 χιλιόμετρα. Τρέξιμο ή περπάτημα? Ψάξιμο για πάρκινγκ. Εντάξει, το περνάμε όλοι αυτό.

0: Radio Show με τον Ιορδάνη Αγαπητό.
1: Το ξέρω καλά πως όταν βραδιάζει δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ράστα ζωή, δυο ψίχουλα αγάπη, η σκέψη μου θα υπάρχει όπου.

0: ώρα είναι 3:30.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.

είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στις προτάσεις ταινιών. Για σήμερα μια ταινία που μπορεί άνετα να σας οδηγήσει στη μεγάλη οθόνη, στις κινηματογραφικές αίθουσες δηλαδή. Έχει τίτλο «Στην καρδιά του κτίνους», «Heart of the Beast». Είναι μια περιπέτεια επιβίωσης όπου ένας πρώην στρατιώτης και ο εκπαιδευμένος σκύλος του επιζούν από ένα αεροπορικό δυστύχημα στην Αλάσκα. Για να επιστρέψουν πρέπει να αντιμετωπίσουν τις συνθήκες της άγριας φύσης. Μπραμ Πιτ και Άννα Λαμπ κάνουν πραγματικά το cast εξαιρετικό. Φυσικά ο Μπραμ Πιτ σε έναν λίγο διαφορετικό ρόλο από ό,τι έχουμε συνηθίσει, και θεωρώ ότι γενικά η ταινία συνδυάζει τον αγώνα για επιβίωση με τον δεσμό ενός ανθρώπου με έναν αξιαγάπητο, θα τολμήσω να πω, σκύλο.

πάλι θα σε σκότωνα ευχαρίστως. Με λίγα λόγια αν ποτέ με ξαναβρεις. Και η ψυχή μου από το κορμί δεν είναι χώρια

Είμαι ο Γιορδάνης Αγαπητός. Η εκπομπή της Πέμπτης ολοκληρώθηκε και λυπάμαι, αλλά πρέπει να πάω κι εγώ στο σπίτι μου κάποια στιγμή. Υπέροχα τα μηνύματά σας σήμερα. Μοιραστήκαμε πολλά και όμορφα δικά σας αγαπημένα τραγούδια. Θα σας περιμένω και αύριο, ίδια ώρα, με απόλυτη συνέπεια, στην αγαπημένη σας συχνότητα.

Η ώρα είναι 5:30. Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.

αυτό που ξαφνικά με φέρνει πίσω, πάνω που είπα ότι έκανα μπροστά, πάνω που είπα πως θα σε εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις μαγικά, πάνω που εξαφανίσω. Μέσα στα μάτια μου γυρίζεις.

τις πληγές δεν επουλώνει και μες στη μνήμη σε κρατάει ζωντανή. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω θα πεθάνουμε μαζί. Σφαίρα στα στήθια μου σκοτώνοντας με σωνή, κι αν θα τη βγάλω

0: ώρα είναι 6:30.
1: Ο πόνος της αμύωτης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η αμύωτη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.

τον γλυκάνει πόσο. Πόσο μπορεί μια αγκαλιά σε μια έρημη ακρογιαλιά να σε μεθύσει πόσο. Πόσο μπορεί ένα ξαφνικό ήρθα για λίγο να σε δω να σε τρελάνει πόσο. Πόσο να νιώθει τυχερός ένας άνθρωπος απλός

Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στη τσάντα, στη τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί στη βόλτα με το σκύλο σου για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα πάντα σακουλάκι και το σκύλο με λουρί για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι.

0: Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
1: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος. Τα καλύτερα τραγούδια στο ραδιόφωνο.
2: Στο Intervet Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Intervet, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλώς ορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Στρογγυλοκαθίσαμε εδώ στο στούντιο. Έτσι βολευόμαστε σιγά σιγά. Γιατί
1: Πεμφιάτικο.
0: Είναι η ώρα. Δες την ώρα, ποια ώρα είναι που ξεκινάμε.
1: Η δικιά μας.
0: Ξεκινάμε τώρα. Αυτή είναι η ώρα.
1: Ήρθε η ώρα σου που λένε.
0: Ήρθε η ώρα μας. Έτσι. Λοιπόν, πέμπτη σήμερα. Είναι ναι. 15 του μήνα, 15 Οκτώβρη, στη μέση
1: του φθινοπόρου.
0: Του φθινοπόρου.
1: Α, του φθινοπόρου.
0: Βεβαίως. Γιατί άμα βγεις έξω και κάνεις γκάλοπ, σαν και αυτούς που κάνουν γκάλοπ, έτσι, τι γιορτάζουμε την 28 Οκτωβρίου και όλα αυτά, θα σου πούνε πιο φθινόπωρο. Τι μήνες είναι το φθινόπωρο. Έτσι, δεν το ξέρουν. Μη που βάζεις δύσκολα, θα σου πούνε.
1: Λοιπόν, σήμερα
0: φαντάσου
1: γιορτάζει.
0: Τα εύκολα ποια είναι και τα δύσκολα.
1: Σήμερα γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Διεθνής ημέρα αγρότησας. Σε παρακαλώ. Διεθνής ημέρα του λευκού μπαστούνιου. Παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών. Έχει μεγάλη συγκέντρωση ημερών σήμερα τα ημερολόγια.
0: Επιβάλλει Κοσμάς και Δραμάδος εδώ. Κάθε μέρα μαζί 2 ώρες από Δευτέρα στην Παρασκευή. Έτσι και σήμερα για 2 ώρες. Διάφορα που συμβαίνουν εδώ πέρα. Σε αυτήν εδώ τη γη.
1: Προσπαθούμε πάντα να αποφεύγουμε τις κακοτοπιές.
0: Έτσι. Είδατε τι γίνεται στα δύσκολα. Έτσι, όσο μας αφήνουν τέλος πάντων. Να τα μαθαίνουμε και αυτά. Εκπλήσεσαι μερικές φορές. Όλα αυτά τα νέα γύρω.
1: Λες δεν μπορεί να ισχύει αυτό που διαβάζω.
0: Κι όμως ισχύει. Λοιπόν, πάμε σε μουσική. Και εδώ θα είμαστε για 2 ώρες. Καλώς ορίσατε.

0: δεν ξέρω από πού να ξεκινήσω με όλα αυτά που συμβαίνουν εδώ. Λοιπόν, υπάρχει ένα πρόβλημα. Έχουμε δηλαδή τα δύο αντίθετα εδώ στην είδηση που έχω. Από τη μία, μια γυναίκα 31 ετών, η Ιακούτ Μπολ από το Λονδίνο. Από το Λονδίνο είναι και τα δύο τα παιδιά που θα σας πω. Έτσι, τρώει ομά ή μαγειρεμένα, δεν το ξεκαθαρίζει αυτό το δημοσίευμα. Από τη μία λέει ομά στον τίτλο, μέσα γράφει μαγειρεμένα, αν διαβάζετε δηλαδή και τα μέσα. Και όχι μόνο στο τίτλο, λέει τα αντίθετα μέσα. Μας περιπτώσει φρούτα και λαχανικά. Αυτή τρώει μόνο φρούτα και λαχανικά. Δεν τρώει καθόλου κρέας.
1: Ναι, έτσι. Ξέρω κι άλλο κόσμο που το κάνει αυτό.
0: Ωραία. Και λέει ότι δεν μυρίζει καθόλου το σώμα της πλέον. Μύριζε δηλαδή με κάποιο τρόπο, όσο και να πλυνόταν, δεν ξέρω.
1: Ναι, από τις τοξίνες.
0: Εκτός και αν αυτή δεν πλένεται για να μυρίζει ωραία στους άντρες, να τραβεί τους άντρες, δεν ξέρω. Είναι μια καινούρια σκέψη αυτή. Λοιπόν, μάλλον πρέπει να εννοεί ότι τα τρώει τα φρούτα και τα λαχανικά ομά μόνο. Δεν ξέρω,
1: ναι,
0: παιδιά, τι να σας πω. Ναι, μπορεί να είναι αυτό. Έτσι, απλά μέσα γράφει και μαγειρευτά. Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, μην μπερδευόμαστε. Μην μπερδεύουμε τον ακροατή. Λοιπόν, απ' την άλλη έχουμε τον 36χρονο άντρα, έτσι, που τρώει μόνο μοσχάρι και ελάφι. Και τίποτε άλλο. Και τίποτε άλλο.
1: Ομό κρέας.
0: Ομό μοσχάρι και ομό ελάφι.
1: Αυτό είναι επικίνδυνο.
0: Έτσι λένε οι ειδικοί. Αλλά αυτός λέει ότι... ότι είναι μια χαρά ο άνθρωπος. Ότι αυτό πρέπει να κάνουμε. Έτσι, αυτά είναι όλα στο TikTok, influencer. Δηλαδή, άμα κάποιος δηλαδή είναι και λίγο στο μυαλό γκάου, μπορεί να τα πιστέψει και να αρχίσει να τα κάνει αυτά, έτσι. Προσοχή για τα βίντεο που βγαίνουν, επειδή πιστεύετε κάτι τύπους που είναι σαν και αυτός του Μαζονάκη που βγαίνουν. Ο Μαζονάκης από εκεί το βρήκε, δεν ξέρω αν το έμαθες.
1: Δεν έχω μάθει.
0: Ναι, ναι, ναι, το έχουν πει εδώ και εβδομάδες. Ότι κάποια στιγμή είδε στο TikTok τον έναν από τους δύο γιατρούς, δεν θυμάμαι, που παρουσίαζε κάτι, μάλλον αυτή. Και λέει στο μάνατζερ, βρες μου το κινητό, θέλω οπωσδήποτε να επικοινωνήσω μαζί. Και έτσι ξεκίνησε η ιστορία από το TikTok, να προσέχετε. Λοιπόν, εδώ τώρα λένε, η μία λέει ότι είναι τα άβριστα λαχανικά και τα φρούτα, να τρώει μόνο αυτό και τίποτε άλλο. Ο άλλος λέει μόνο κρέας, παιδιά, και μάλιστα μοσχάρι και ελάφι, ομό.
1: Κοίτα, για το φρούτα και λαχανικά... το έχω ακούσει,
0: ναι,
1: και από άλλους ανθρώπους.
0: Ότι είναι λίγο κάτι πιο. Αυτή λέει ότι δεν μυρίζει κιόλας, το έχει παρατηρήσει. Δεν μυρίζει πλέον όπως βρωμούσε πριν. Δεν ξέρω.
1: Και νομίζω τρώνε και ρύζι.
0: Δεν ξέρω, δεν λέει κάτι τέτοιο. Εδώ. Ο άλλος όμως.
1: Καλά, και το ρύζι επειδή... από φρούτο. Από φρούτο, από όλο. Σαν λαχανικό. Από φυτό παράγεται και το ρύζι.
0: Ναι, οπότε... τέλος πάντων. Ο άλλος όμως. Έτσι, γιατί το ρώτησα ένα παιδί μου και έχει τόσα λεφτά να τρώει κάθε μήνα. Κρέατα, ομά, λέει τρώω ένα σχεδόν κιλό την ημέρα. Και μου κοστίζει 472 ευρώ το μήνα η διατροφή που κάνω.
1: Που έχω αειδιάσει.
0: Ναι, παιδί μου, αυτός έτσι έχεις μια σχέση, λέμε τώρα, και πάει και συνταγώνει κατά λάθος. Δεν θα έχει και κάποιο πρόβλημα ιδιαίτερο. Τι ελάφι, τι μοσχάρι και λίγο από άνθρωπο.
1: Έλα, κανιβαλίζουμε.

0: Έρχονται διαφημίσεις, πρώτο διάλειμμα για σήμερα. Επιστρέφουμε εδώ.
1: Αμέ, αμέ.
0: Για ακόμα μια μισή ώρα. Πέμπτης. Στη μέση του φθινοπόρου. Προσοχή, προσοχή. Εμείς δεν θα αρχίσουμε να λέμε ούτε πότε αλλάζει η ώρα. Το έχουμε πει μια φορά, φτάνει. Τι να σου κάνουμε, από εκεί και πέρα δεν τα άκουσες, καλά. Ούτε θα σας πούμε πότε θα πάρουν σύνταξη Νοεμβρίου.
1: Έτσι, λες και
0: ρε παιδί μου, λες και είμαστε σε μια χώρα η οποία κάθε μήνα τα βγάζει, δεν τα βγάζει πέρα και αγωνιάς αν θα σου δώσουν τη σύνταξη, ας πούμε. Αυτό το κάνουμε παντού, σε όλα τα site, σε όλες τις τηλεοράσεις, να βγεις και δεις στα οικονομικά. Το πρώτο που λένε, καταρχήν παίρνουν τη σύνταξη Νοεμβρίου τότε. Λέω, δεν θα την πάρουν δηλαδή. Έχουν δώσει άνθρωποι τόσα λεφτά στο παρελθόν για να πάρουν σύνταξη. Δεν το τις χαρίζεις τις συντάξεις. Τα παίρνουν έτσι. Γιατί τα δικαιούνται, τα δουλέψαν οι άνθρωποι. Δεν ξέρω, νομίζετε ότι είναι δώρο η σύνταξη?
1: Λοιπόν, δεν είναι.
0: Δεν είναι. Γιατί εγώ το λέω και ξέρω τι λέω. Γιατί έχω ακούσει 35χρονοι που λέει ότι τα λεφτά μας τα δίνουν κάποιοι άλλοι. 35χρονοι που εργάζεται κιόλας, έτσι. Κάποιοι άλλοι, δεν είναι δικά μας τα λεφτά αυτά. Οι τράπεζες μας πληρώνουν κάθε μήνα, έλεγε. Οι τράπεζες. Λέω, συντονίσου με το σύμπαν.
1: Κοίτα, περίμενε
0: το
1: λίγο.
0: Το κράτος σου παίρνει κάποιους φόρους.
1: Ναι, οι φόροι που παίρνει τώρα το κράτος από μας πάνε για να καλύψουν τις συντάξεις αλλωνών ανθρώπων που προηγουμένως οι φόροι που πληρώνανε καλύπταν τις συντάξεις κάποιων άλλων.
0: Τώρα αυτό μπερδεύει πολύ τον κόσμο. Μπερδεύει
1: το πολύ
0: τον κόσμο τώρα. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ με το Σαν Σήμερα.

0: Η ώρα είναι 7:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σίτιση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
4: Όχι, όταν είναι... θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
3: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
4: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
3: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβείς στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
4: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι, ο Βήχας μου.
3: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
4: Μα το λες τόσο γλυκά.
0: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fraserderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερο ημίωρο Πέμπτης, εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις, επιστροφή στη μουσική.
1: 15 Οκτωβρίου.
0: Καλώς ορίσατε. Έβιβαλη, Κοσμάς και Τραμάντος εδώ, ήρθε η ώρα για το σαν σήμερα.
1: Είναι εκείνη η στιγμή που γυρνάμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στο παρελθόν. Σαν σήμερα λοιπόν, το 533, ο Βυζαντινός στρατηγός Βελισάριος εισέρχεται θριαμβευτικά στην Καρχιδόνα, την οποία καταλαμβάνει από τους Βανδάλους, φιλογερμανικής προελεύσεως. Το 1837 ιδρύεται η Σχολή Καλών Τεχνών στην Αθήνα. Το 1902 ο Γερμανός αρχαιολόγος Ρούντολφ Έρντικ ανακαλύπτει το Ασκληπιείο της Κο. 1940 κάνει πρεμιέρα στους αμερικανικούς κινηματογράφους το αριστούργημα του Τσάρλι Τσάπλιν, ο Μεγάλος Δικτάτορ. 1940 το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει επίθεση εναντίον της Ελλάδας. 1962 ξεσπάει η κρίση των πυράβλων. Ο Αμερικανός πρόεδρος Τζον Φ. Κένεντι πληροφορείται την παρουσία πυραυλικών βάσεων στην Κούβα από φωτογραφίες αναγνωριστικών αεροπλάνων. Αυτά λοιπόν από το Σαν Σήμερα για σήμερα 15 Οκτωβρίου.

0: κυρίες και κύριοι, την προσοχή σας παρακαλώ, καθότι έχω μία έρευνα.
1: Είμαστε όλο αυτιά.
0: Και έρευνα που αφορά στην απιστία στο γάμο.
1: Μια χαρά.
0: Θα σου κάνω μία ερώτηση που θεωρώ ότι από την εμπειρία σου.
1: Να σου κάνω μία ερώτηση.
0: Κάπως έτσι, σε αγαπάει όπως εγώ, κολλάει κιόλας. Λοιπόν, με ποιο άτομο θεωρείς πιο πιθανό να σε απατήσει η σύντροφό σου ή ο σύντροφό σου, είναι και για τα δύο φύλλα, μέσα σε ένα γάμο?
1: Ξέρω εγώ, με βάση εμπειρίας από κοντινά πρόσωπα συνήθως γίνεται αυτό. Πολλές φορές γίνεται και από τον κουμπάρο. Ξέρεις, ο κουμπάρος και η κουμπάρα που λέμε, είναι κοντινό πρόσωπο και αυτό. Αλλά δεν εννοώ αυτό, γενικά κοντινό. Μπορεί να είναι στη δουλειά. Μπορεί να είναι κάποιος συνεργάτης στο δρόμο. Ξέρω κι εγώ.
0: Έχεις πέσει μέσα. Λοιπόν, η έρευνα αυτή αποκαλύπτει πως τα άτομα που απατούν αναφέρουν πως κάνουν εξωσυζυγικές σχέσεις με ένα πρόσωπο που γνωρίζουν καλά, όπως είναι ένας φίλος, ένας συνάδελφος, ένας γείτονας. Είναι τόσο η ευκαιρία που τους δίνεται, γιατί είναι πιο εύκολο να συναντηθούν, πιο εύκολο να προσεγγίσουν, αλλά και η οικειότητα που νιώθουν με το συγκεκριμένο πρόσωπο. Η συγκεκριμένη έρευνα, λέει, έλαβε υπόψη της μια τεράστια βάση δεδομένων με στοιχεία για τις αλλαγές στις κοινωνικές συμπεριφορές, αλλά και τις συμπεριφορές απέναντι στο εξωσυζυγικό σεξ. Από τους συμμετέχοντες, το 21% των ανδρών και το 13% των γυναικών μόνο παραδέχτηκαν πως έχουν απατήσει το σύντροφό τους. Από αυτούς που απάτησαν, το 82%.
1: Λίγο δεν είναι, λίγο δεν είναι.
0: Γι' αυτό είπα
1: μόνο. 21. Εδώ έχουμε παραδεχτεί στην Ελλάδα ότι το 80% γυναικών και ανδρών απατάει.
0: Από αυτούς που απάτησαν, το 82,9% το έκανε με πρόσωπο που ήδη γνώριζε. Το 82,9%, παιδιά, έτσι.
1: Να σου πω, εγώ το βρίσκω φυσιολογικό, να σου πω την αλήθεια.
0: Τι είναι?
1: Είναι φυσιολογικό, ρε εσύ. Δεν το βλέπεις. Δεν το αισθάνεσαι, δεν το νιώθεις αυτό το πράγμα. Δηλαδή ότι είναι πολύ πιο δύσκολο να βρεθείς με κάποιον σεξουαλικά και να απαντήσεις, ξέρω εγώ, το σύντροφό σου περαστικό. Περαστικό εννοώ, σε κυνήγησε εχθές, ξέρω και εγώ, σου έδωσε το τηλέφωνο, βρεθήκατε μια-δυο φορές για καφέ και μετά το κάνατε, ξέρω και εγώ. Είναι πιο δύσκολο αυτό. Πιο εύκολο είναι, μέσα στην εργασία έχουμε διαβάσει 35-40%.
0: Ναι, αλλά αυτό δεν δημιουργεί και άλλα ζητήματα.
1: Ή το κουμπάρο που λέγαμε πριν, ξέρω και εγώ.
0: Αυτό
1: τι ζητήματα.
0: Όμως δημιουργεί άλλα ζητήματα.
1: Τι ζητήματα.
0: Δεν είναι μία σαρκική ικανοποίηση, είναι και συναισθηματική, είναι και άλλο επίπεδο.
1: Είναι πιο βατό αυτό. Είναι πιο
0: βατό. Έχει και μία δέσμευση, έχει και άλλα πράγματα αυτό.
1: Δεν έχει δέσμευση, έχει μπέρδεμα. Δέσμευση δεν έχει, αλλά.
0: Ναι, δεν
1: έχει
0: είναι ένα περιστασιακό
1: ναι,
0: σεξ.
1: Δεν είναι περιστασιακό.
0: Είναι κάτι στο οποίο επενδύει σε ένα συνέστημα.
1: Εντάξει. Απλά είναι κάποιος που μπορεί να σου κάνει κάτι, να σου λέει κάτι, ας πούμε, και να πεις μέσα στην παρέα. Πάμε να δούμε εκτός από το υπόλοιπο που μου αρέσει. Μήπως μου αρέσει και αυτό. Δεν ξέρεις πώς σκέφτεται ο καθένας.
0: Αν ανακαλύψεις ότι σου αρέσει και αυτό, είναι όλο λάθος μετά.
1: Εντάξει. Δεν ξέρω. Εγώ πάντως γύρω μου αυτό βλέπω και γίνεται. Γυναίκες και άντρες δηλαδή. Έτσι, πιο δύσκολα είναι να κάνεις κάτι με κάποιον άγνωστο και μερικές φορές είναι και πιο επικίνδυνο, έτσι.
0: Πιο επικίνδυνο, ναι, μπορεί να είναι. Αυτό το ακούω. Αλλά από την άλλη, αν κάνεις κάτι με έναν άνθρωπο που τον ξέρεις, είναι φίλος σου, είναι συνάδελφός σου, είναι μπλέκει πάρα πολύ περισσότερο το πράγμα. Δηλαδή ούτως ή άλλως είναι μπλέξιμο το να κάνεις κάτι. Άμα κάνεις και με έναν τέτοιο άνθρωπο, είναι ακόμα πιο σύνθετο.
1: Βλέπεις ότι είναι όλα εύκολα και γύρω, έξω. Δεν το βλέπω.

0: Πάμε σε διάλειμμα για να κλείσουμε την πρώτη μας ώρα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για τη δεύτερη ώρα της Πέμπτης. Εσίως, έτσι, ζούμε και έχουμε φτάσει μέχρι εδώ. Χαιρετισμούς σε όλους εσάς που βρισκόσαστε στο δρόμο και μας στέλνετε μηνύματα κατά καιρούς ότι είστε και μας ακούτε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σας κάνουμε καλή συντροφιά, αυτό το λέτε και ευχαριστούμε πολύ. Στα social media μας βρίσκεται Ευιβαλίκος μας και Τραμάδος με λατινικούς χαρακτήρες.
1: Έτσι, να εκεί το πούμε μας βρίσκεται, εκεί επικοινωνούμε, εκεί τα λέμε.
0: Επιστρέφουμε εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα. Μην το κουνήσει κανείς. Εδώ μετά τις διαφημίσεις για τη δεύτερη ώρα, μην το κουνήσει κανείς.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3 και 29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο

0: Ψανό.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
3: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
4: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη Ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας, χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm. Ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Δεύτερη ώρα μαζί, δεύτερη ώρα Πέμπτης εδώ για μας.
1: Βεβαίως.
0: Καλώς ορίσατε καινούριοι καινούριες στην παρέα μας.
1: Καλώς τους.
0: Διάφορα εδώ που συμβαίνουν. Καταρχήν, να πούμε κάτι το οποίο είναι πολύ σημαντικό.
1: Για
0: έτσι, γιατί μέσα σε όλα τα χαζά και τα χαμένα που λέμε αυτές τις μέρες, έτσι, μπορούμε να, έτσι, να σημειώσουμε το γεγονός ότι υπάρχει μεγάλη αναταραχή στην Ευρώπη, ας το πούμε έτσι. Έτσι, Ισπανία, ναι, το ξέρουμε. Βλέπουμε κάτι βίντεο το οποίο έχει χιλιάδες εκατομμύρια κόσμος, μπορεί να πεις, στις συγκεντρώσεις αυτές. Στη Γερμανία το ίδιο, στη Γαλλία γίνεται χαμός. Στις Βρυξέλλες επίσης κατέγραψα ότι γίνεται. Και τελευταία η Πορτογαλία που έχουμε, έτσι, τις προηγούμενες μέρες ξεσηκώθηκε ο κόσμος εκεί. Είναι ένα κύμα το οποίο δηλώνει ότι ο κόσμος γενικά δεν αντέχει, έτσι. Δεν είναι κάτι να πεις μόνο εδώ στη χώρα μας. Έτσι, στη χώρα μας το μόνο που, βέβαια, που συμβαίνει είναι να πιεζόμαστε χωρίς να διαμαρτυρόμαστε με τον ίδιο τρόπο, και έχουμε πάρα πολλούς λόγους να διαμαρτυρηθούμε.
1: Έχουμε,
0: είναι
1: όμως
0: εκπληκτικό.
1: Λόγους, αλλά...
0: Είναι διαφορετικοί λόγοι σε κάθε χώρα, αλλά ο κόσμος έχει πιεστεί πολύ και αυτό φαίνεται. Έτσι. Και δυστυχώς οι κυβερνώντες δεν το καταλαβαίνουν αυτό στην Ευρώπη. Είναι αλλού για αλλού. Ας πούμε, αναρωτιέσαι αν πρέπει να τους συνεχίσεις να τους πληρώνεις αυτούς τους ανθρώπους ή να τους χώσεις φυλακή για τα κακά που έχουν κάνει μέχρι στιγμής.
1: Μεγάλη κουβέντα ανοίγεις.
0: Ναι, βέβαια. Τώρα, δηλαδή, ας πούμε, διαβάζω εδώ ότι στη Γερμανία, ενώ η επίσημη γραμμή είναι κατά της Ρωσίας, ένα κόμμα που είναι ακροδεξιό και ένα άλλο κόμμα συντάσσονται στο να πάνε να συζητήσουν με τους Ρώσους για συμφιλίωση. Έτσι, γιατί
1: να μην συμφιλειωθούν.
0: Να συμφιλειωθούν αυτοί, να συμφιλειώθηκε και ο Τραμπ, και ο άλλος μένει μόνος του. Καταλαβες. Είναι μια κατάσταση η οποία λες, αυτούς τους πληρώνουμε τώρα. Εν τω μεταξύ είναι και όλο το άλλο, βρε παιδιά. Μαζεύονται όλοι αυτοί που μαζεύονται. Αλλά αν δεις τα βίντεο του Φιδία του Κύπριου που έχει βγει,
1: ναι, ναι,
0: και στην Ευρωβουλή, και τον παρακολουθώ και έβγαλε και κόμμα που υπάρχει στην Κύπρο, άμα δεις, λέει ότι δεν αποφασίζουν καν οι ευρωβουλευτές που εμείς ψηφίζουμε. Υπάρχει μια άλλη ομάδα που ψηφίζει και αποφασίζει, που δεν έχει ψηφιστεί από κανέναν. Έτσι, και όλο αυτό είναι κόστος. Όλο αυτό είναι κόστος. Άντε πήγαινε, άντε έλα, άντε να αποφασίσουμε, άντε ένα πηγενέλα, άντε πληρώνουμε άλλα πρόσωπα εκτός από τους ευρωβουλευτές για να τελικά να αποφασίζουν. Είναι ένα κόστος τεράστιο το οποίο δεν φέρνει αποτέλεσμα.
1: Και συσσωρεύεται, βεβαίως.
0: Ναι, ναι.

0: Και στη συνέχεια σε αυτό που έλεγα πρωίν, συγγνώμη για μισό λεπτάκι, ναι, να σου πω ότι από όλο αυτό, ενώ έδινες χρήματα τόσες δεκαετίες στους αγρότες, γιατί αυτό μας ενδιαφέρει, ο αγρότης ας πούμε αυτή τη στιγμή, έτσι, έρχεσαι τώρα να κάνεις συμφωνία με την Λατινική Νότια Αμερική, τέλος πάντων, για να φέρνεις αμφιβόλου ποιότητα στρόφιμα πιο φτηνά στην Ευρώπη, αντί για να δεις τους αγρότες. Και θέλεις τα λεφτά σου να τα δώσεις στον πόλεμο και όχι για τον κόσμο ο οποίος διαμαρτύρεται από κάτω. Δηλαδή είναι κατανόητα αυτό που συμβαίνουν, παιδιά. Εντάξει, το λένε όλοι, το λέμε κι εμείς. Για λέγε, τι έχεις?
1: Αχ, τι να έχω κι εγώ, τι
0: σε πήγα στα σοβαρά,
1: εγώ,
0: το ξέρω, συγγνώμη, αλλά
1: στα σοβαρά.
0: Τι να κάνουμε όμως.
1: Και εγώ τώρα ήθελα να σου πω έτσι κάτι τελείως άσχετο.
0: Πες το άσχετο εσύ, πες το άσχετο έτσι να ευθυμίσουμε λίγο.
1: Για ένα ακυκλοφόρητο τραγούδι που πρόκειται να κυκλοφορήσει επίσημα στις 6 Νοεμβρίου για τα 25 χρόνια από την κυκλοφορία του άλμπουμ Britney, της Britney Spears, είναι ένα τραγούδι, ένα ντουέτο με τον Justin Timberlake από την εποχή που ήταν μαζί.
0: Πού το ξεθάψανε αυτό το?
1: Ένα τραγούδι από το 2001, το She Will Never Be Me.
0: Α, θα είναι και καινούριο κιόλας. Έχουν μπερδευτεί αυτοί, νομίζουν ότι βγάζουν τους Beatles, ξέρω και εγώ, τους Rolling Stones.
1: Κοίτα, η Britney Spears έχει γενικότερα πολύ μεγάλο ρεύμα και δεν ξέρω αν την θυμάσαι.
0: Τώρα που βγαίνει έτσι
1: έχει
0: όπως είναι.
1: Έχει διατηρήσει, ωστόσο, έχει διατηρήσει ένα πολύ πιστό κοινό. Το τραγούδι είναι ήδη διαθέσιμο σε streaming πλατφόρμες. Επίσημα βέβαια ολοκληρωμένο το άλμπουμ θα βγει 6 Νοεμβρίου όπως σας είπα και προηγουμένως. Τώρα δεν ξέρω.
0: Για μάθε να δεις.
1: Όχι, δεν ξέρω. Εμένα μου κάνει και λίγο άβολο.
0: Λεφτά και να βγαίνουν, τώρα ποιος θα τα πάρει, δεν ξέρω. Αν τα πάρει η Britney που δεν έχει βγάλει δουλειά, δεν ξέρω τι.

0: πάμε σε τελευταίο διάλειμμα για σήμερα και επιστρέφουμε εδώ για το τελευταίο ημίωρο της Πέμπτης. Κυρίες και κύριοι, και αγαπημένα μου παιδιά,
1: επικοινωνία μαζί μας θα μας βρείτε στα social media, στα προφίλ μας Κοσμάς Κατραμάδος ή Εβιβαλή με λατινικούς χαρακτήρες.
0: Ορίστε, θα πω και εγώ λοιπόν, όπως και οι άλλοι λένε διάφορα χαζά και χαμένα και γεμίζουν έτσι τα site, όρος κοινής ησυχίας είναι αυτό το οποίο έχουμε ξαναδιαβάσει αυτή την εκπομπή πέρυσι, πρόπερσι, δεν ξέρω και εγώ τι. Όρος κοινής ησυχίας που ισχύουν από το και όλο το χειμώνα, ρε παιδί μου. Τι είναι άγνωστη λέξη, οι όρος κοινής ησυχίας?
1: Σε πολύ κόσμο.
0: Δεν φταίω εγώ, δεν φταίω εγώ. Λοιπόν, από τώρα μέχρι και τέλος Μαρτίου, αν δεν κάνω λάθος, ή τέλος Απριλίου, κάπου εκεί, είναι 3.30 με 5.30 το απόγευμα. 3.30-5.30 πρέπει να κάνετε ησυχία. Αν είναι ο γείτονας και θέλει να ξεκουραστεί, να κοιμηθεί, έτσι δεν μπορείς να βάλεις δυνατά τη μουσική, δεν μπορείς να βάλεις τρυπάνι, δεν μπορείς να βάλεις
1: ηλεκτρική σκούπα,
0: ηλεκτρικό πριόνι, δεν ξέρω και εγώ τι. Δεν γίνεται αυτό. Έτσι, και το βράδυ είναι από τις 10. Εγώ νόμιζα ότι ήταν από τις 11 η ώρα κοινής ησυχίας. Από τις 11 το βράδυ νόμιζα ότι ήταν μέχρι τις 7.30 το πρωί. Τελικά είναι από τις 10 το βράδυ το χειμώνα. Okay. Έτσι, προσοχή. Προσοχή και σε αυτούς που παίρνουν τηλέφωνα από διάφορες εταιρείες. Εγώ την ώρα της κοινής ησυχίας.
1: Ό,τι ώρα να είναι.
0: Ναι, και την ώρα της κοινής ησυχίας τους λέω, είναι ώρα κοινής ησυχίας. Μου λένε, εμείς δουλεύουμε. Τις λέω, εμείς δουλεύουμε. Ευχαριστώ πολύ. Γεια σου. Λοιπόν, διάλειμμα και επιστρέφουμε εδώ.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-2824-50.
3: Απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση. Αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
4: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.

0: σκούτερ, σιμ.
1: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
2: Τώρα δεν είναι η ώρα ούτε να τερνιστούμε, ούτε να βήξουμε.
3: Όχι, όταν θα ανοίξει το μικρόφωνο θα τα κάνω όλα αυτά.
2: Είναι η ώρα να χασμουριθούμε.
3: Ένα χαμόγελο μπορεί να φωτίσει ένα δωμάτιο.
2: Αυτό έχει ενδιαφέρον όσον αφορά την ηλεκτρική ενέργεια που είμαστε πιο ακριβοί στην Ευρώπη. Δεν ξέρω, μπορεί να ανάψαν μερικές.
3: Εσύ κάτω την ψυχραιμία σου τώρα, κάθεσαι, διαβάζεις τις ειδήσεις. Ο Κοσμάς, η Εύη και ναι. Ο Βήχας μου.
2: Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 9 το πρωί, εδώ, στον Υδρόγειο, στους 106,9.
3: Μα το λες τόσο γλυκά.
4: Στο Interveten Live Casino το παιχνίδι δεν σταματά ποτέ. Με καθημερινές προσφορές, Έλληνες dealers και σούπερ επιστροφή το Σαββατοκύριακο έχεις ζωντανή δράση παντού. Interveten, πρωτοπόρο στο online παιχνίδι από το 1990. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Πανίσχυρη, ενυδατική και επανορθωτική δύναμη κάθε μέρα στο δέρμα σου. Moisturizing Plus από τη Fresiderm. Τρεις τύποι αλουρονικού προσφέρουν πολυεπίπεδη ενυδάτωση, φυσικά αντιοξειδωτικά και σταθεροποιημένη βιταμίνη ε προστατεύουν το δέρμα από το οξειδωτικό στρες. Ενεργά πεπτίδια ενισχύουν τη συνοχή της επιδερμίδας χαρίζοντας ορατό plumping effect. Ολικά ανανεωμένη όψη με την ασύγκριτη δύναμη της Moisturizing Plus. Fresiderm, ελληνικά προϊόντα με σύμμαχο τον δερματολόγο και τον φαρμακοποιό.

0: Εδώ είμαστε, καλωσορίσατε.
1: Καλώς τους, καλώς τους.
0: Βεβαίως, βεβαίως. Για λίγο ακόμα εδώ, Επιβαλή, Κοσμάς και Θερμάδος, στο μικρόφωνο.
1: Εδώ, παρελία.
0: Κάθε μέρα μαζί, από Δευτέρα ως Παρασκευή. Σήμερα είναι Πέμπτη, είναι 15 του μήνα. Όλα ωραία, όλα καλά, δεν ξέρω. Λέμε τώρα. Τελευταίο 20 λεπτό. Έτσι.
1: Αχ, και πώς νιώθεις?
0: Πώς νιώθω, περιμένω το Σαββατοκύριακο.
1: Έτσι, αυτό το μαγικό πλανήτη.
0: Έλατε, είναι και αυτό. Περιμένω το Σαββατοκύριακο που έρχεται. Η Πέμπτη λέει είναι το μικρό Σάββατο, έλεγε κάποιος. Λένε κατά καιρούς, δεν ξέρω και εγώ τι. Θέλουν όλα να τα βλέπουν Σαββατοκύριακο, αλλά λίγο δύσκολο. Τέλος πάντων, υπάρχει αυτή η αίσθηση. Η πλουσιότερη γυναίκα στον κόσμο, κυρίες και κύριοι.
1: Ναι.
0: Πόσα χρήματα έχει?
1: Δεν θα έχει δις.
0: Ναι, για δις. Δεν θα έχει 5.000 ευρώ και 10, εννοείται. Πόσα όμως να έχει, ξέρω κι εγώ.
1: Να έχει 200 δις.
0: Εντάξει. Εντάξει, το πήγες και εσύ πολύ. 120 δις και αυτά από κληρονομιά.
1: Εντάξει.
0: Έτσι είναι η Alice Walton, 76 ετών. Η απασχόλησή
1: της... Μήπως θέλει να την κληρονομήσουμε.
0: Η απασχόλησή της είναι κληρονόμος. Ωραία δουλειά αυτή, ο κληρονόμος.
1: Πολύ ωραία.
0: Έτσι δεν είναι? Είναι από τη μια μεριά, είσαι, ξέρω κι εγώ, λίγο πιο χαλαρός. Σου λένε, ξέρεις, είσαι κληρονόμος 120 δις. Α, ωραία.
1: Θα το δεχτώ και αυτό, θα το αντέξω. Δηλαδή...
0: Εντάξει.
1: Okay.
0: Έχω διαβάσει βέβαια σχόλια σε αυτό το δημοσίευμα που λένε εγώ είμαι ελεύθερος, με δίνει η μαμά μου και διάφορα τέτοια. Εγώ μένω παγερά διάφορος, δεν με ενδιαφέρει καθόλου να βρεθώ σε τέτοιο περιβάλλον, δεν με ενδιαφέρει. Να τα έκανα μόνος με αυτά τα λεφτά, ναι, θα με διέφερε.
1: Ή να σου τα χαρίσουν.
0: Να πάω σόγαμπρος ή να μου τα χαρίσουν. Να πάω σόγαμπρος σε κάποια άλλη που έχει 120 δις. Έχει μεγαλώσει και έχει συνηθίσει κάτι διαφορετικά. Δεν θα ήθελα κάτι τέτοιο. Δεν μ' αρέσει. Μ' αρέσει περιπέτεια, ρε παιδί μου. Δεν μ' αρέσει η κλειδί. Τι να κάνουμε τώρα.
1: Δεν θα ήταν περιπέτεια τώρα να προσπαθήσεις μάλλον να τα βρεις με μία 70 πόσο, 76.
0: Ω, Παναγία μου.
1: Γιατί?
0: Άστο τώρα, είναι ένα θέμα το οποίο το ξέρεις.
1: Μπορεί να έχει μια συγκεκριμένη γοητεία.
0: Ούτε καν, ούτε καν.
1: Κυρία αυτή.

0: Αυτά με τις ηλικίες. Έχεις να πεις κάτι άλλο που λέγαμε πριν με τις ηλικίες? Θες να πεις εξωτερικές ειδήσεις? Δεν ξέρω.
1: Μπορώ να σου πω, θα σου βάλω ένα κουιζάκι. Θα σε πάω σε άλλο θέμα. Ποια είναι η πιο μοναχική μέρα του χρόνου για τους εργένιδες?
0: Δεν ξέρω, μέσα σε γιορτές.
1: Παγκοσμίως σου το πάω.
0: Μέσα σε γιορτές θα είναι. Γιορτές θα είναι, ξέρω εγώ. Δεν λέω ότι είναι οι συγκεκριμένες γιορτές, ξέρω, Χριστούγεννα ή οτιδήποτε. Μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Παγκοσμίως μπορεί να είναι πρωτοχρονιά. Ισχύει για όλο τον κόσμο, ξέρω και εγώ.
1: Λοιπόν, παρότι ο περισσότερος κόσμος μπορεί να σου απαντήσει σε αυτό το μάντεμα η πρωτοχρονιά ή του Αγίου Βαλεντίνου. Σε έρευνα, σε μεγάλη έρευνα που έγινε, βγήκε η μέρα του Halloween. Που πλησιάζει η ξενικιά αυτή στις 31 Οκτώβρη.
0: Αυτό, ας πούμε, ποιος το έβγαλε, τον έχει κοιτάξει γιατρός, κάτι είχε πυρετό τη μέρα που τα έλεγε αυτά, δεν ξέρω.
1: 59% των συμμετεχόντων ανέφερε τη συγκεκριμένη μέρα από τις πιο ψυχολογικά δύσκολες διαχρονικά.
0: Τώρα μιλάμε για Αμερικανούς. Δηλαδή η μέτρηση έχει γίνει στους Αμερικανούς η έρευνα.
1: Δεν αναφέρει μόνο Αμερικανούς. Είναι λίγο πιο ανοιχτό, αλλά προφανώς πιάνει όσους έχουν το Halloween στις γιορτές τους.
0: Δεν ξέρω, παιδιά, εμείς δεν έχουμε κάτι τέτοιο. Δηλαδή.
1: Το έχουν βάλει
0: με το ζόρι, μωρέ. Με το ζόρι.
1: Και το Αγίου Βαλεντίνου δεν είχαμε.
0: Με το ζόρι και τσιμπάνε. Εντάξει, το Αγίου Βαλεντίνου, άντε πες, είναι ο έρωτας. Μας πιάνει και εμάς ο έρωτας, ας πούμε. Αλλά το Halloween δεν είναι κάτι δικό μας. Φανταστείτε εσείς καινούργοι, πριν 30 χρόνια δεν υπήρχε καθόλου. Σας το φόρησαν Αμερικάνοι και εσείς Αμερικανά και ακολουθείτε από πίσω για να λειτουργήσει και η αγορά, δηλαδή. Πώς θα γυρίσει το χρήμα.
1: Πλέον οι γενιές, οι 18, 19, 20, πάνε κανονικά σε πάρτι Halloween.
0: Χωρίς να τους έχει δει γιατρός πιο πριν. Τέλος πάντων, δεν ξέρω, εγώ νόμιζα παγκοσμίως, ας πούμε, δεν μπορεί να είναι το Halloween. Έτσι, λέω παγκοσμίως, είναι η αλλαγή του χρόνου. Είναι ανάλογα με την ερώτηση που κάνεις, είναι και η απάντηση.
1: Τι να σου πω, πάντως, οι μετρήσεις αυτές που παρουσιάζονται στη συγκεκριμένη έρευνα.
0: Μήπως είναι Αμερικανοί.
1: Και πάλι όμως, δεν δηλαδή το βρίσκεις τραβηγμένο αυτό.
0: Όχι, γιατί σε όλη την Αμερική.
1: Πιο βαρύ από ό,τι την πρωτοχρονιά.
0: Εκεί τη γιορτή τους μπορεί να τη βιώνουν διαφορετικά το Halloween και πραγματικά να είναι κάτι πιο οικογενειακό. Που οι μόνοι τους δεν το περνάνε καλά.

0: Αυτό ήταν τέλος για σήμερα. Έτσι τα μαζεύουμε και φεύγουμε.
1: Για λίγο.
0: Για λίγο, για μερικές ώρες.
1: Σε 22 ώρες εδώ θα είμαστε, παρεούλα.
0: Mm-hmm. Επιβαλή Κοσμάς και Δραμάδος ήταν εδώ για τις δύο προηγούμενες ώρες της Πέμπτης. Αύριο και πάλι εδώ. Έτσι να κλείσουμε την εβδομάδα, την εργάσιμη.
1: Μέχρι αύριο λοιπόν, πολλά πολλά πολλά φιλιά από μας και να περνάτε υπέροχα.
0: Γεια χαρά.
2: Πάλι απόψε προσπαθώ να μη σε θέλω πάλι. Πάλι ακούω το τραγούδι που μου είχες βάλει κι όλο λέω.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει!
2: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
3: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
4: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένο

0: Νέες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
5: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
4: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
5: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
4: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
5: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
4: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
5: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
4: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 28 4495.
5: Και 2810 34 10 19.
4: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
6: Υδρόγειος 106,9.

Καλημέρα, καλημέρα και σήμερα, καλημέρα σε όλους. Καλώς ήρθατε. Υδρόγειος 106,9 στα ραδιόφωνά σας. Η Ελένη Ταπακάκινα στο μικρόφωνο. Παρόλο θα είμαστε εδώ μέχρι τις 11 και σήμερα. Φθινοπορεινός, έτσι χειμωνιάτικος ο καιρός. Να δούμε αν θα συνεχιστεί και αν θα πρέπει να αλλάξουμε και τα ρούχα στις ντουλάπες μας, κατεβάζοντας, όπως συνηθίζουμε να λέμε, τα χειμερινά. Σήμερα είναι 5η, 15 Οκτωβρίου. Είμαστε λίγο μετά τις 9.

Λοιπόν, στο ημερολόγιο, Λουκιανός και Λουκιανοί γιορτάζουν σήμερα χρόνια πολλά. Παγκόσμια μέρα πλησίματος των χεριών, βλέπω στο ημερολόγιο, και μία μέρα σαν τη σημερινή, στα 1940. Να σας πω ότι το Γενικό Επιτελείο Στρατού της Ιταλίας αποφασίζει την επίθεση εναντίον της Ελλάδας. Σήμερα επίσης είναι η μέρα υγείας του μαστού, και μην ξεχνάμε ότι ο Οκτώβριος είναι ο παγκόσμιος μήνας πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του μαστού, με στόχο την ευαισθητοποίηση των γυναικών για τη σημασία της έγκαιρης διάγνωσης. Δεν το ξεχνάμε, κλείνουμε τα ραντεβού μας και πραγματοποιούμε αυτόν τον απαραίτητο έλεγχο.

Λοιπόν, πάμε στα πρωτοσέλιδα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής εξετάζουν τη χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν. Το Πεντάγωνο έχει καταρτήσει νέα σχέδια επιθεωρήσεων σε περίπτωση που ο Αμερικανός πρόεδρος αποφασίσει την επανέναρξη των πολεμικών επιχειρήσεων, σύμφωνα με το CNN εδώ. Η Kimberly Guilfoyle προσπάθησε να εξαφανίσει δημοσιεύματα για απλήρωτο λογαριασμό εστιατορίου. Είναι πολλές έτσι οι αποκαλύψεις που έρχονται και βλέπουν το φως της δημοσιότητας. Θα πούμε αργότερα έτσι περισσότερο. Να σας πω ότι άνοιξε ο δρόμος για να αρχίσουν ξανά οι εργασίες για το καλώδιο με την Κύπρο. Υπήρξαν γαλλικές κινήσεις και εμπόλικο παρασκήνιο έτσι με την Τουρκία. Αλία 4,7 εκατομμυρίων ευρώ άρπαξαν λίρες και χρυσαφικά από ηλικιωμένοι απατεώνες με το γνωστό κόλπο. Είμαστε από τη ΔΕΗ Θεσσαλονίκη στην προκειμένη περίπτωση. Έτσι, σε άλλους τίτλους να σας πω ότι σε σχέση με την κακοκαιρία η Ρόδος μας μετρά τις πληγές της με έναν νεκρό. Μεγάλες καταστροφές υπήρξαν και στην Εύβοια. Αρκετά σχολεία σε αυτές τις περιοχές παραμένουν κλειστά για σήμερα Πέμπτη. Θα δούμε και την πρόγνωση του καιρού και για το νησί μας, αλλά και πότε υποχωρούν αυτά έτσι τα πιο έντονα

Στη Ρόδο, λοιπόν, από τη χθεσινή κακοκαιρία, ένας άνδρας 62 ετών, ξενοδοχοϋπάλληλος, έχασε τη ζωή του στην περιοχή Στεγνά, κοντά στον Αρχάγγελο. Ο χήμαρος που υπερχείλησε παρέσυρε 4 αυτοκίνητα στη θάλασσα, με τον άτυχο οδηγό να μην καταφέρει να εγκαταλείψει εγκαίρως το αυτοκίνητό του. Κάτοικοι και επαγγελματίες της περιοχής τον εντόπισαν χωρίς τις αισθήσεις του και ο άνθρωπος αυτός μεταφέρθηκε στο κέντρο υγείας Αρχαγγέλου, εκεί όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του.

Στη Ρόδο, οι ισχυρές βροχοπτώσεις προκάλεσαν πλημμύρες σε πολλές περιοχές του νησιού, μεταξύ των οποίων Αρχάγγελος, το Φαλιράκι, τα Φάντου και η Καλυθέα. Αυτοκίνητα κινητοποιήθηκαν, οδηγοί χρειάστηκε να απεγκλωβιστούν, σημειώθηκαν και διακοπές ηλεκτροδότησης και στις τηλεπικοινωνίες. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, η Ρόδος κηρύχθηκε σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης.

Λοιπόν, στη Βόρεια Εύβοια θα πάμε τώρα. Εκεί η υπερχείλης του ποταμού Κυρέα κατέστρεψε τμήματα του δρόμου μεταξύ Προκοπίου και Μαντουδίου, με αποτέλεσμα να διακοπεί η κυκλοφορία. Προβλήματα προκάλεσε και ο Μεσάπιος, ο οποίος είχε υπερχειλήσει στην περιοχή των Ψαχνών, όπου δόθηκε εντολή να εκενωθούν περιοχές. Η στάθμη των υδάτων υποχώρησε, ωστόσο η πυροσβεστική και η πολιτική προστασία παραμένουν σε επιφυλακή. Αυτά από το μέτωπο της κακοκαιρίας και τις συνέπειες, τις πληγές που, όπως συνηθίζουμε να λέμε, αφήνουν πίσω τους τέτοιες καιρικές συνθήκες. Επιστρέφουμε να δούμε τον καιρό και στην Κρήτη μας, να δούμε πότε θα υποχωρήσουν αυτά τα φαινόμενα.

Λοιπόν, σήμερα μέσα στη μέρα περιμένουμε έτσι τη σταδιακή υποχώρηση των έντονων φαινομένων και στην Κρήτη μας, αλλά και σε μεγάλο μέρος της χώρας. Όμως οι βροχοπτώσεις δεν θα σταματήσουν ταυτόχρονα σε όλες τις περιοχές. Εδώ τώρα στην Κρήτη μας οι αυξημένες νεφώσεις θα συνοδεύονται από τοπικές βροχές, κυρίως έτσι στο πρώτο μισό της ημέρας. Όσο προχωρούν οι ώρες, ο καιρός θα παρουσιάζει μια κάποια βελτίωση. Οι ισχυροί βόρειοι άνεμοι θα εξακολουθήσουν να επηρεάζουν το Αιγαίο, φτάνοντας αρχικά τα 6 έως 8 μποφόρ, προτού εξασθενήσουν σταδιακά. Να σας πω ότι αυτή την ώρα η θερμοκρασία στο Ηράκλειο είναι στους 15 βαθμούς Κελσίου.

0: Τώρα είναι 9:30.
1: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3 και 29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
2: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
3: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφρά το ψωμί,
2: κάνει μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
5: Τι έγινε, κυρία μου?
4: Ληστεία, μου έκλεψαν την τσάντα.
5: Τι είχατε μέσα?
4: Τα πάντα, το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου.
5: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε.
4: Και το κυριότερο, μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα.
5: Θρακόψωμα από τη Θράκα? Αυτό είναι σοβαρό.
4: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά. Είναι τα αγαπημένα μας. Τώρα, ποιος τους ακούει?
5: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
4: Τι έχει μέσα?
5: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
6: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
7: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
8: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
7: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
8: Μονοποικιλιακών.
7: Specialty.
8: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
7: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
8: Πρόταση ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
7: Αρωματικά βότανα και τσάι.
8: Κρύα ροφήματα.
7: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
8: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
7: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
8: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
7: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
8: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
7: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
8: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
7: Espresso.gr.
8: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
7: Τηλέφωνο 2810-315-990.
8: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
7: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Εδώ είμαστε μετά τις διαφημίσεις μας. Πάμε και στο πετρέλαιο θέρμανσης. Βγαίνει σήμερα στην αγορά κοντά στο 1 ευρώ και 55 λεπτά το λίτρο, μετά την έκπτωση κατά 40 λεπτά που επομίζονται ο προϋπολογισμός και τα δηληστήρια. Πρακτικά τώρα η τιμή θα υποχωρήσει ακόμα περισσότερο, κοντά στο 1 και 35 ευρώ το λίτρο για περίπου 1,2 εκατομμύρια νοικοκυριά, τα οποία δικαιούνται επίδομα θέρμανσης μετά την οριζόντια αύξηση των ποσών κατά 30%.

Πάμε και σε μια είδηση που αλλάζει έτσι τα δεδομένα σε περίπτωση επανέναρξης του πολέμου στη Μέση Ανατολή. Μετέδωσε το CNN σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής επιτεθούν και πάλι στο Ιράν. Σύμφωνα με το ειδησιογραφικό δίκτυο, ο Αμερικανικός στρατός έχει φτιάξει, λέει, σχέδια επίθεσης στο Ιράν που ενδέχεται να περιλαμβάνουν τη χρήση μιας βόμβας, MOB. Είναι γνωστή ως η μητέρα όλων των βομβών. Με τη συγκεκριμένη θα χτυπήσουν, λέει, εναντίον ενεργειακών υποδομών και πυρηνικών εγκαταστάσεων του Ιράν, και η ενδεχόμενη χρήση της μεγαλύτερης μη πυρηνικής βόμβας του Αμερικανικού οπλοστασίου θα αποτελούσε σημαντική κλιμάκωση της σύγκρουσης.

με την έτσι ισχυρότερη μη πυρηνική βόμβα των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής συνεχίζουμε και την ενδεχόμενη χρήση της μητέρας όλων των βομβών κατά του Ιράν. Εδώ τώρα οι αποκαλύψεις αυτές έρχονται σε μια φάση, σε μια περίοδο κατά την οποία ο Αμερικανός Πρόεδρος δέχεται πιέσει να τερματίσει τον ιδιαίτερα αντιδημοφιλή πόλεμο στο Ιράν που έχει κρατήσει περισσότερο από 6 μήνες, ενώ οι Ρεπουμπλικανοί ανησυχούν για τις πολιτικές επιπτώσεις εν ώψη και των ενδιάμεσων εκλογών. Παράλληλα δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι η Ουάσιγκτον και η Τεχεράνη βρίσκονται κοντά σε μια συμφωνία μέσω διαπραγματεύσεων.

στους θανάτους εδώ στο Ηράκλειο τώρα. Στην κατάθεση στη Βουλή της Τροπολογίας ανοίγει το δρόμο για τη δημιουργία της δομής φιλοξενίας των μεταναστών στο πρώην εργοστάσιο Ασκουλούδη. Με μια ιδιαίτερα αιχμηρή ανακοίνωση τώρα, οι κάτοικοι της ευρύτερης περιοχής Ηρακλείου Μυρών καταγγέλουν για ακόμα μια φορά την κυβερνητική επιλογή, κάνουν λόγο για παράκαμψη της τοπικής κοινωνίας και σοβαρά αναπάντητα ερωτήματα σχετικά με την ασφάλεια αλλά και την καταλληλότητα του ακινήτου.

Με τη δομή μεταναστών στους αθανάτους συνεχίζουμε. Σας έλεγα πριν για μια νέα ανακοίνωση για την κυβερνητική πλέον τροπολογία, με τους κατοίκους να εκφράζουν και την ανησυχία τους και να λένε ότι δεν πρόκειται να υποχωρήσουν. Μάλιστα, επικαλούμενοι τον πλημμυρικό κίνδυνο από τον Ξηροπόταμο, τα προβλήματα οδικής πρόσβασης, τα αρνητικά ψηφίσματα φορέων και τις περίπου 10.000 υπογραφές πολιτών, ζητούν λοιπόν και πάλι από τους βουλευτές να καταψηφίσουν τη ρύθμιση, ξεκαθαρίζοντας ότι θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους και θα εξαντλήσουν κάθε νόμιμο μέσο για να αποτρέψουν την εγκατάσταση της δομής.

Με την Kimberly Guilfoyle συνεχίζουμε. Εκείνη φτιάχνει βαλίτσες για να επιστρέψει στην Αμερική. Πάντως, πριν από το ταξίδι του Υπουργού των Εξωτερικών της Αμερικής, του Μάρκο Ρούμπιο, στη χώρα μας, το οποίο η Kimberly γνώριζε για την απόλυσή της, αναφέρουν δημοσιεύματα που μας έρχονται από την Αμερική. Η Αμερικανίδα πρέσβης επιχείρησε να διαγράψει από το διαδίκτυο το δημοσίευμα της Daily Mail σε μια προσπάθεια να σταματήσει τις αποκαλύψεις που την έκαιγαν και εν τέλει την έδιωξαν και από τη θέση της. Ένα δημοσίευμα λοιπόν το οποίο ανέφερε ότι δεν πλήρωσε λογαριασμό εστιατορίου ύψους 1586 ευρώ και αφορούσε δύο κυβότια σαμπάνιας και δείπνο.

Η Kimberly Guilfoyle, λοιπόν, όταν περίμενε την επίσκεψη του Μάρκο Ρούμπιο, φέρεται να ρώτησε αξιωματούχους του State Department αν μπορούσαν, λέει, να ζητήσουν από την Daily Mail να διαγράψει ένα αποκλειστικό δημοσίευμα που περιέγραφε τον απλήρωτο λογαριασμό του εστιατορίου που σας έλεγα νωρίτερα. 1768 δολάρια για 2 κιβώτια σαμπάνιας και ένα δείπνο. Το State Department τη ζήτησε κάτι πάρα πολύ απλό: να προσκομίσει την απόδειξη που να δείχνει ότι είχε πληρώσει το λογαριασμό από την τσέπη της.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι.

0: ψωμί με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28 97 0 250 50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Υδρόγειος 106,9.

Λοιπόν, από τα Σπουργίτια πάμε στην Κίμπερλι. Συνεχίζουμε, γιατί να σας πω ότι το γραφείο του Γενικού Επιθεωρητή του State Department συνεχίζει την επίσημη έρευνα για την πρώην πρέσβη, λοιπόν, και τη λειτουργία της πρεσβείας των ΗΠΑ εδώ στην ελληνική πρωτεύουσα επί των ημερών της. Μεταξύ των καταγγελιών που έρευνα το συγκεκριμένο γραφείο είναι καταγγελίες για πιθανή κατάχρηση, μετακινήσεις με δυτικά αεροσκάφη για τις οποίες δεν υπήρχε έγκριση, αθέμητη αποδοχή δώρων αλλά και στενή σχέση με ελληνική εταιρεία που δραστηριοποιείται στους τομείς της ενέργειας και των κατασκευών. Είναι πολλά. Χθες μάλιστα διάβαζα και ένα άρθρο το οποίο κάνει λόγο για το ημερολόγιο της Κίμπερλι. The Devil Wears Manga, παραπέμποντας τον τίτλο «Ο διάβολος φοράει πράντα», αναφέρει το συγκεκριμένο δημοσίευμα, το οποίο υποστηρίζει ότι η Guilfoyle, λόγω της πολυετούς σχέσης της με τον Αμερικανό πρόεδρο, το γιο του Τραμπ, είχε πρόσβαση σε ιδιωτικές συζητήσεις, οικογενειακές συγκρούσεις και εσωτερικές πολιτικές διεργασίες. Το συγκεκριμένο ρεπορτάζ παρουσιάζει μια διαφορετική εξήγηση για τις προσπάθειες ορισμένων συμμάχων του Προέδρου να αποτρέψουν, λέει, την απομάκρυνσή της, την ανησυχία για όσα θα μπορούσε να πει μία μέρα μέχρι η πρώτη ως έμπιστη του στενού κύκλου, εφόσον αισθανόταν ότι την εγκατέλειψαν. Δεν έχουν δημοσιοποιηθεί σελίδες ή άλλα τεκμήρια από το ημερολόγιο και το περιεχόμενο του συγκεκριμένου ημερολογίου παραμένει άγνωστο. Η φράση πάντως που διάβασα, όταν κρατάς ήρεμη την Κίμπερλι δεν κινδυνεύεις, κάτι λέει.

Λοιπόν, φεύγουν οι ΣΕΦ από τη χώρα μας. Είναι μία έτσι κίνηση που καταγράφεται τα τελευταία χρόνια, καθώς φαίνεται να προτιμούν να πάνε στο εξωτερικό και να αναζητήσουν εκεί υψηλότερη αμοιβή αλλά και καλύτερες συνθήκες εργασίας. Αυτό αποκαλύπτουν και συνδικαλιστές του τουριστικού κλάδου εδώ από το Ηράκλειο. Λένε λοιπόν ότι έφυγαν περίπου 500 μάγειρες προτιμώντας να δουλέψουν στις Σεϊχέλες, στο Μονακό, την Ελβετία και την Ισπανία. Και υπήρξαν και πάρα πολλές προτάσεις προς τους Έλληνες σεφ και μάγειρες από την Κωνσταντινούπολη.

Λοιπόν, www.1069.gr, εδώ μέσα από το site του σταθμού μας μπορείτε να ενημερώνεστε για ό,τι συμβαίνει αυτή την ώρα και στην Κρήτη μας και στη χώρα μας και στον πλανήτη. info@1069.gr, περιμένουμε εδώ τα μηνύματά σας όπως πάντα. Ακούμε ένα τραγούδι και επιστρέφουμε με την λίστα του Taste Atlas, γιατί έχουν μια πολύ καλή θέση τα αγαπημένα μας μελομακάρονα, έρχεται η εποχή τους.

πάμε και στο γαστρονομικό οδηγό Taste Atlas, λοιπόν, γιατί δημοσίευσε τη νέα του κατάταξη με τα 50 καλύτερα μπισκότα στον πλανήτη. Έχουμε μία θέση από τη χώρα μας. Μιλάμε για τα μελομακάρονα στη δεύτερη θέση. Στη λίστα, εκτός από τα μελομακάρονα, βρίσκονται γλυκά από όλο τον πλανήτη, με τα αμυγδαλωτά, τα μουστοκούλουρα και τους κουραμπιέδες να περιλαμβάνονται επίσης αυτήν την κορυφαία πενηντάδα των μπισκότων.

Τα αγαπημένα μας λοιπόν μελομακάρονα στην λίστα του Taste Atlas. Άλλοι τα φτιάχνουν με σιμιγδάλι, άλλοι χωρίς σιμιγδάλι, με αλεύρι. Αρωματίζονται με μέλι, άλλοι βάζουν ξύσμα πορτοκαλιού, ανάλογα τώρα τη συνταγή. Κανέλα εννοείται, ελαιόλαδο και κονιάκ. Μετά το ψήσιμο, τα υπέροχα αυτά μπισκότα βυθίζονται σε σιρόπι μελιού και μετά τα πασπαλίζουμε ως γνωστόν με τριμμένα καρύδια. Και χωρίς όμως να τα μελώσουμε, όπως λέμε εδώ στην Κρήτη, είναι υπέροχα, πολύ αρωματικά μπισκότα και όχι γλυκά.

Εδώ με την Κρήτη μας συνεχίζουμε και σε ένα επεισοδιακό ταξίδι και πάλι σε πτήση που ήρθε στο Ηράκλειο. Ένας Πολωνός επιβάτης αυτή τη φορά αγνόησε τις απαγορεύσεις του κυβερνήτη και του πληρώματος και άναψε τσιγάρο μέσα στο αεροσκάφος. Εχθές σημειώθηκε αυτό το περιστατικό. Ο επιβάτης λοιπόν άναψε κρυφά το τσιγάρο, λες και δεν θα τον καταλάβαινε κάποιος μέσα στο αεροσκάφος. Υπήρξαν οι συγκεκριμένες τώρα απαγορεύσεις που ξέρουμε όλοι ότι ισχύουν. Τον κατάλαβαν φυσικά, μυρίζει το τσιγάρο. Τον περίμεναν οι αστυνομικοί μόλις προσγειώθηκε το αεροσκάφος.

0: Λοιπόν, διαφημίσεις πάμε, επανερχόμαστε γιατί έχουμε και κινηματογράφο αλλά και αθλητικές ειδήσεις. Έχουμε και όφηση σήμερα, έχουμε παιχνίδι στη Γαλλία.
1: Η ώρα είναι 10:30.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
3: κάνει μια στάση σαν βοηδάκι.
5: Espresso.gr Καφεκοπτία.
6: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
5: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
6: Μονοποικιλιακών.
5: Specialty.
6: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
5: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
6: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
5: Αρωματικά βότανα και τσάι.
6: Κρύα ροφήματα.
5: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
6: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
5: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
6: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
5: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
6: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και ελιανική πώληση.
5: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
6: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
5: Espresso.gr.
6: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
5: Τηλέφωνο 2810-315-990.
6: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
5: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.

Λοιπόν, πριν να δούμε και τις καινούργιες ταινίες, τις πρεμιέρες, πάμε εδώ στο Δήμο Μαλεβιζίου. Νωρίτερα είχαμε ένα τροχαίο με λεωφορείο που μετέφερε μαθητές στην Οδό Αγίας Παρασκευής. Το λεωφορείο είχε προορισμό λοιπόν σχολείο στο Γάζι, όταν σύμφωνα με τις πληροφορίες και από τα τοπικά ρεπορτάζ, ο οδηγός επιχείρησε να αποφύγει κλαδιά που βρίσκονταν στο δρόμο. Κατά τον ελιγμό, το αυτοκίνητο κινήθηκε προς την άκρη του οδοστρώματος με αποτέλεσμα να καταλήξει στο Πρανές και να γύρει στο πλάι. Αυτό που κρατάμε είναι ότι δεν υπάρχει κανένας τραυματισμός. Οι μαθητές μεταφέρθηκαν με ασφάλεια στο σχολείο τους.

Λοιπόν, πάμε και στις κινηματογραφικές πρεμιέρες. Όπως πάντα, όλες τις ταινίες, τα τρέιλερ, τους πρωταγωνιστές μπορείτε να τα δείτε, να διαβάσετε περισσότερα στο www.1069.gr. Ξεκινάμε με την πτώση της Φάλαινας. Είναι ένα θρίλερ αμερικανικής παραγωγής του 2026, σκηνοθεσία Brian Duffield. Εδώ πρωταγωνιστούν Όστι Έιμπραμς και Έμιλι Ρουντ. Δύο λόγια για την υπόθεση. Αναζητώντας τα λείψανα του πατέρα του στα βάθη της θάλασσας, ο Τζέι βρίσκεται αντιμέτωπος με μια διανόητη δοκιμασία όταν καταπίνεται από μια τεράστια φάλαινα. Παγιδευμένος λοιπόν στο εσωτερικό του κήτους και με λιγότερο από μια ώρα οξυγόνου στη διάθεσή του, ο Τζέι συνειδητοποιεί ότι τα σκληρά μαθήματα που του δίδαξε ο πατέρας του ίσως αποτελούν το κλειδί για να επιβιώσει.

0: Γεια σας, είμαι η Ρένα Μόρφη.
1: Και εγώ είμαι η Μαριτίνα. Και ακούτε το νέο μας τραγούδι στη Τζίτα.
0: Ανεβάστε λοιπόν την ένταση
1: και μείνετε μαζί μας στη Τζίτα.
2: Στην Τζίτα λοιπόν, εμείς όμως θα δούμε τώρα την ταινία «Η Βαλίτσα». Είναι αστυνομική κωμωδία ελληνικής παραγωγής, τώρα του 2026, σε σκηνοθεσία του Δημήτρη Παπαθανάση, με την Αταλία Τσαλίκη να πρωταγωνιστεί εδώ, την Αναστασία Παντούση και πολλούς άλλους γνωστούς Έλληνες ηθοποιούς. Έτσι, δύο λόγια για την υπόθεση. Τρεις νεαρές κοπέλες και στενές φίλες συνοδεύουν την αγαπημένη τους γειτόνισσα, μία χείρα ιατρού και δεινή χειρίστρια εφαρμογής τεχνητής νοημοσύνης, σε ένα φιλανθρωπικό γκαλά. Λίγο πριν αρχίσει η εκδήλωση, οι τρεις φίλες ανακαλύπτουν στις τουαλέτες μία βαλίτσα γεμάτη χρήματα δίπλα στο πτώμα μιας γυναίκας. Οι ζωές τους παίρνουν μοιραία άλλη τροπή.

πάμε στις παιδικές ταινίες τώρα που κάνουν πρεμιέρα από σήμερα. Ο Μπαλωματούλης είναι η μία ταινία, ένα χαριτωμένο, έτσι και διαβάζω, ψαγμένο animation γερμανικής και βρετανικής παραγωγής. Μία γλυκιά παραλλαγή του μύθου του Φράγκενστάιν για τη διαφορετικότητα, την αποδοχή και την ανάγκη ένταξη στην κοινότητα με ηρώα τον Μπαλωματούλη. Ζει κρυφά από τον έξω κόσμο και φροντίζει τους τερατόμορφους φίλους του. Ο Ασχημογλυκούλης τώρα είναι μία άλλη παιδική ταινία με πρωταγωνιστή τον πιο άσχημο, λέει, σκύλο του πλανήτη, αλλά και τον πιο αγαπημένο, που ονειρεύεται να διαγωνιστεί σε ένα σόου για τον καλύτερο σκύλο και να βρει επιτέλους μία οικογένεια.

Λοιπόν, πάμε και να δούμε το σημερινό αθλητικό πρόγραμμα, τις αθλητικές μεταδόσεις για σήμερα, 5η λοιπόν, 15 του Οκτώβρη, οι ευρωπαϊκοί αγώνες των Ολυμπιακού, Παναθηναϊκού και το φυσικά ξεχωρίζουν στο τηλεοπτικό πρόγραμμα της σημερινής μέρας. Μπορείτε να το δείτε και αναλυτικά στο www.1069.gr.

Είναι τρία τα παιχνίδια σήμερα. Να σας πω, 8 παρατέταρτο το παιχνίδι Παναθηναϊκός Μπόρατς, UEFA Conference League, στις 10 το βράδυ Ρεν Όφι για το Europa League, και στις 10 επίσης την ίδια ώρα είναι και ο αγώνας της Marseille που αντιμετωπίζει τον Ολυμπιακό για το UEFA Europa League. Να πούμε ότι Όφι είναι ήδη από χθες στην Γαλλία, κάνοντας την σχετική του προετοιμασία, και όλα δείχνουν ότι ο προπονητής θα έχει στη διάθεσή του τους παίκτες που χρησιμοποίησε και κόντρα στην ΑΕΚ.

Λοιπόν, κάπου εδώ τελειώσαμε και για σήμερα. Είμαστε λίγο πριν από τις 11. Συνεχίζουμε με το κομμάτι της Άννας Βύση, «Όχι γιατί». Καλημέρα, καλή συνέχεια, ομπρέλα, και μάλλον σιγά σιγά ήρθε η ώρα να κατεβάσουμε τα χειμωνιάτικα. Γεια σας.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Κατέβα από την καρέκλα.
2: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
1: Φοβάμαι.
2: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
1: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
2: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
4: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
3: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική.
3: Τηλέφωνο 2810-344-988.
2: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
5: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
6: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα

0: έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.

περπατά, τη θρηματίζει. Στα θυμωμένα κύματά μου δεν με γλιτώνει, με βυθίζει. Δεν με διαβάζει, με αδειάζει. Μ' άλλο σώμα ταξιδεύει. Με επιλογέ σου δεν τα βάζει. Τα όνειρά μου σημαδεύει.

0: non-stop. Super mix by DJ producer Antonio Gillios. Get ready for the decks, guys.
1: Δεν βλέπω να έρθει το πρωί.

0: Η ώρα είναι 11:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Το άρωμά του σε ξυπνάει, η γεύση του σε συναρπάζει, το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη, μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη, στο Αρκαλοχώρι, Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη, ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
6: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
7: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
6: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
7: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
6: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
7: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
6: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
7: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
6: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-284495.
7: Και 2810-341019.
6: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
1: Έως το Σάββατο, βόια σπάλα και ελιά το κιλό μόνο 11,79 και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
0: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3 και 29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: 15 του Οκτώβρη. Γεια σου Μερούλα, τι κάνεις Μερούλα, πώς είσαι?
1: Γεια σου Θάνο μου, γεια σας φίλοι μου, καλή μας φίλη, γεια σας. Έχω κολλήσει εγώ τώρα με αυτό. 15 μήνες και πολύ μου αρέσει, κάνει ρήμα.
0: Ναι, κάνει ρήμα, για κάνε μας ένα ρήμα. Ό,τι να είναι Μερούλα, ό,τι να είναι. Λοιπόν, εδώ
1: εντάξει,
0: είμαστε.
1: Δεν ήταν πετυχημένο αυτό, αλλά με έπιασες εξαπίνιες.
0: Εξαπίνιες, εντάξει.
1: Ναι.
0: Η εξαπίνιες μέρη θα είναι μαζί σας και ο Θάνος για τις δύο επόμενες ώρες. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος, θα πεις social ή θα τα πω?
1: Να τα πεις, αυτά είναι δικιά σου δουλειά, δεν μπορώ να κατέβω εγώ στα δικά σου χωράφια.
0: Σωστά, σωστά, ωραία, καλά, ωραία πράγματα. Λοιπόν, θα μας αναζητήσετε στη σελίδα μας στο Facebook, Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό, παρακαλώ.
1: Ή την Τουλίπα, ο Θάνος ο Τουλίπας.
0: Ο Θάνος ο Τουλίπας, μάλιστα. Όπως λέμε, ο Σουγιάς, ο Μίτσος ο Σουγιάς. Κάπως έτσι. Εντάξει,
1: για όσους δεν είναι τόσο αντρικό έτσι,
0: δηλαδή, ναι.
1: Να το κάνω και αυτό, περίμενε. Για όσους από τους ακροατές μας δεν καταλαβαίνουν ποιος είναι ο Θάνος ο Τουλίπας, θα θυμώσω γιατί θα δείξουν απουσία χθεσινή.
0: Σωστά μιλάς, Μερούλα, μπράβο. Σωστά μιλάς.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ. Αν και καθούμενη μιλώ όρθα.
0: Ναι. Πάμε για τραγούδι και επιστρέφουμε.

0: μαλάτι.
1: Εδώ είμαστε ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος.
2: Και πάμε να πούμε χρόνια πολλά στο Λουκιανό και στη Λουκιανή. Διεθνής ημέρας του λευκού μπαστούνιου, δεν ξέρω τι είναι αυτό, με το σχολιάσεις, και παγκόσμια ημέρα πλησίματος χεριών.
1: Ναι. Πλησίματος παπουτσιών, όπως είναι τη χθεσινή είδηση.
2: Ναι, ναι, είναι τα χέρια σήμερα. Αφού πιάνεις τα παπούτσια, πλύνε και τα χέρια.
1: Μπράβο,
2: και
1: πάρα.
2: Να πω και το δίδαγμά μου τώρα. Περίμενε. Περίμενε. Έχουν ξεκινήσει οι αρρώστιες. Πλύνετε χεράκια.
1: Πλένετε χεράκια, παρακαλώ. Χεράκια, χεράκια, χεράκια.

κλείται έξω στην πόρτα του. Και σε σένα διέξοδο έτρεξα να βρω. Τους παλμούς να χτυπάνε και πάλι στα χείλια. Μόνος μου μέτρησα μια καρδιά να σου φτιάξω.

0: Είναι 12:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.

0: Εδώ είμαστε για το δεύτερο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος. Μαρία λέω, Μέρη, πριν μπερδεύτηκα γιατί δεν συνδέω.
1: Μαρία λένε την Παναγιά, δεν μπορεί να λένε και εμένα.
0: Όχι, Μαρία λένε τη φίλη μας που μας έστειλε μήνυμα, γι' αυτό μπερδεύτηκα. Λοιπόν, στο δεύτερο ημίρο ξεκινάμε, ο Θάνος και η Μέρη, Μέρη και ο Θάνος, και έχει έρθει ένα πολύ ωραίο μήνυμα, έχει μερικές μέρες, από τη Μαρία, η οποία μας γράφει καλύτερη παρέα μετά τη δουλειά. Μπράβο σας. Ευχαριστούμε πολύ. Έστειλα κάτι καρδούλες.
1: Μαρία μου, το ότι δουλεύεις είναι πολύ σημαντικό, και σημαντικότερο είναι ότι μας θεωρείς φίλους όπως θεωρούμε και εμείς εσένα.
0: Μπράβο. Και δουλεύεις και μας ακούς. Αυτό είναι. Α, μετά τη δουλειά λέει. Εντάξει. Μπράβο. Δεν πειράζει.
1: Μετά
0: και πριν τη δουλειά και μετά τη δουλειά. Έτσι είμαστε εμείς. Πάμε για
1: Μαράκι, να προσέχεις και να ακούς την ωραιότερη παρέα σου. Κρατάμε εδώ συντροφιά, σου θέλουμε κάθε μέρα φιλιά, γιατί είσαι τίμια.
0: Τώρα αυτό που κολλάει δεν έχει σημασία.

0: δικαίωμα της απάντησης.
1: Λοιπόν, είπες κάτι γιατί είχα κλείσει το μικρόφωνο. Δεν το ούψ. Ούψ. Δεν ακούστηκε. Θες να το ξαναπείς.
0: Άντε πάλι, γιατί δεν μου δίνεις λέω το δικαίωμα της απάντησης.
1: Διότι εγώ πατάω τα κουμπάκια.
0: Γιατί, ναι, αλλά μην πατάς τα κουμπάκια. Γιατί εγώ λέω τόσο ωραία πράγματα για το κορίτσι μας. Ότι εκφράζεται συναισθηματικά και αυτό στις μέρες μας θεωρείται τιμιότητα, κύριε.
1: Τι λες, ρε παιδί μου, σοβαρά, ε. Μπράβο, πολύ ωραία.
0: Έχει πιάσει φιλοσοφία με αυτήν την εβδομάδα.
1: Ναι, κάτι σε έχει χτυπήσει τώρα εσένα, αλλά κάτι σε έχει πετύχει στον δόξα πατρία. Αλλά τι να κάνουμε τώρα. Εντάξει, ρε Μερούλα. Λοιπόν, πάμε για τραγουδάκι.

0: Λίγο πριν κλείσουμε την πρώτη μας ώρα, ο Θάνος και η Μέρη και ο Θάνος.
1: Λοιπόν, ήθελα να σου πω αυτό που δεν μ' άφησες να πω χτες. Λοιπόν, μιας και είχες την είδηση με τον Κιάνου Ρίβς, αλλά αυτό που θέλω να καταλήξω είναι ότι όταν είσαι φτιαγμένος γι' αυτό και έχεις βρει το προορισμό σου, δεν σε σταματάει τίποτα.

0: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Για ποιότητα και οικονομία, έχεις έναν φίλο κριτικό.
2: Έως το Σάββατο, στραγγιστά γιαούρτια Δοδόνη, τώρα 20% φθηνότερα. Σκληρό τυρί Δανία στο κιλό, μόνο 8,95. Και όλα τα αναψυκτικά Pepsi, Eevee, 7-Up, 1,5 λίτρο, 1-1 δώρο.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
3: Τα πάντα για το φως, πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για HASP, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
6: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Μαγκρίτια Απολυμαντική.
6: Τηλέφωνο 2810-344-988.
5: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Μαγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
10: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
9: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
11: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
12: Υδρόγειος 106,9.

Στο τρίτο μέρος της σημερινής εκπομπής έχουμε μπει, στη δεύτερη μας ώρα δηλαδή, ο Θάνος και η Μέρη, η Μέρη και ο Θάνος, μία ολόκληρη ώρα που θα είμαστε παρεούλα.

0: Επιστροφή για τη δεύτερη μας ώρα. Είναι ο Θάνος και η Μέρη στα μικρόφωνα και όλοι εσείς εκεί έξω που δοκιμάζετε το πρωινό της Μέρης, που η Μέρη δεν το ακουμπάει φυσικά, έτσι.
1: Εμένα μου αρέσει πάρα πολύ και το μπορείς να το κάνεις.
0: Το ξέρω. Το φτιάχνει με πολύ αγάπη, το μοιράζει σε όλους και η ίδια τρώει σπανακόπιτα, τυρόπιτα, μπουγάτσα.
1: Άκου να σου πω.
0: Να
1: για να πάω εδώ.
0: Με την μπουγάτσα.
1: Εγώ μέχρι να καλοκαιριάσει.
0: Ναι.
1: Μπουκωμένη θα είμαι φέτος.
0: Ναι, ναι, μου αλλάζει κουβέντα όμως, γιατί δεν θες.
1: Θέλω να αλλάζει κουβέντα, ναι. Γιατί θα παραμείνω στην υγεία και στη διατροφή.
0: Ναι.
1: Και τα 10 λεπτά που μπορούν, αν τα ακολουθείς,
0: ακολουθείς
1: ναι. Να μειώσουν τον κίνδυνο της νόσου του καρκίνου και της παρενέργειας της χημειοθεραπείας.
0: Μάλιστα, ωραίες ειδήσεις.
1: Λοιπόν, με καλή είναι.
0: Ναι, πράγματι, βέβαια.
1: Οι ασθενείς πραγματοποίησαν ένα δεκάλεπτο πρόγραμμα ποδήλασίας, ναι, με την αντίσταση στο πετάλ ατομικά προσαρμοσμένη, ώστε να ολοκληρωθεί η διαδικασία χωρίς εξάντληση. Με αυξημένο όμως καρδιακό ρυθμό. Οι ερευνητές ανέλησαν τον αριθμό διάφορων κυττάρων και του ανισοπετικού σε αιματολογικά δείγματα που λύθηκαν πριν και μετά την εξέταση.
0: Πουλήθηκαν, τα πούλησαν.
1: Πουλήθηκαν, είπα. Πουλήθηκαν. Η άσκηση λοιπόν αύξησε τον αριθμό των κυττάρων των ισοποιητικού συστήματος που μπορούν να θανατώσουν τα καρκινικά κύτταρα, ειδικότερα στα άτομα με λέμφωμα και στα άτομα με καρκίνο του μαστού. Οπότε, ποδήλατο και έχει γεια.
0: Μας έχεις κάνει τη ζωή ποδήλατο, είναι μια χαρά, είναι
1: μου
0: υγεία, όλο υγεία.
1: Μου έχεις κάνει τη ζωή μου κόλαση.
0: Τι πάθαμε.

0: σε λίγο πριν ολοκληρώσουμε το τρίτο ημίωρο. Ο Θάνος και η Μέρη. Μέρη και ο Θάνος, και αν θέλετε να μας βρείτε, θα μας αναζητήσετε στην σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες, και ενδιάμεσα το κέντρο λατινικό. Τι έπαθα, ρε. Λατινικό.
1: Κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ, κλακ,

0: Κρίση. Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές ελίτ, γάλα δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές ταρένιες ελίτ 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Supermarket Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
3: κάνει μια στάση σαν βοηδάκι.
2: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Μπήκαμε στο τελευταίο ημίρο, ο Θάνος και η Μέρη. Η Μέρη και ο Θάνος θα μας βρείτε και στη σελίδα μας στο Facebook. Θάνος και Μέρη με λατινικούς χαρακτήρες και ενδιάμεσα το και το λατινικό. Θα μας στείλετε το πάρα πολύ όμορφο μήνυμά σας, το καταπληκτικό μήνυμα σε μένα.
1: Στείλτε
0: και ένα μήνυμα στη Μέρη, πείτε της γεια σου Μέρη, φτάνει, δεν χρειάζεται παραπάνω. Και τα υπόλοιπα θα σας τα πω εγώ.
1: Πόσο.

0: Το ήξερες ότι οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες?
1: Ορίστε.
0: Οι καμιλοπαρδάλοι συχνά γεννούν όρθιες.
1: Ωραία. Η άχρηστη πληροφορία της ημέρας.
0: Αυτό όμως σημαίνει ότι το μωρό με το που γεννηθεί.
1: Περπατάει.
0: Κάνει ελεύθερη πτώση.
1: Από εκεί πάνω.
0: Από ύψος περίπου 2 μέτρα.
1: Και σκάει με το κεφάλι κάτω.
0: Ξέρω εγώ, δεν είναι παρακάτω.
1: Κουνημένο βγαίνει το παιδάκι.
0: Μια χαρά βγαίνει. Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
1: Είναι καινούρια νέα καμιλοπάρδαλη.
0: Ναι.
1: Και πέφτει από εκεί πάνω κάτω.
0: Και πέφτει και από εκεί πάνω κάτω.
1: Είδες πως μαθαίνει.

0: Αύριο έρχεται 16 του μήνα. 16 δεν έχουμε.
1: Ναι. Γεια σας.
0: Γεια σας και από μένα.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Ο Θάνος και η Μέρη.
0: Η Μέρη και ο Θάνος.
1: Βεβαίως.
0: Εντάξει, καλό Σαββατοκύριακο λοιπόν.
1: Θα πούμε από τώρα.
0: Πάντα ελπίζεις.
1: Μπερδεύεις τον κόσμο.
0: Γεια σας.

0: και κοτόπουλο πίνδος μόνο 2,99. Μπανάνες τσικίτα και αβοκάντο εισαγωγής 20% φθηνότερα. Ακόμα χύμα αλαντικά πασιάς τώρα 30% φθηνότερα.
1: Μαζί, κάθε μέρα δίπλα σου. Κριτικός, με τη φροντίδα της οικογένειας Μασούτης.
2: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3 και 29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 15 του Οκτώβρη. Φτάσαμε και στα μέσα αυτού του μήνα.
1: Κανονικά και στο τέλος αυτής της εβδομάδας, τελειώματα τέλος πάντων.
0: Εντάξει, τελειώματα είμαστε. Τέλος δεν είμαστε ακόμα. Η Λένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος.
0: Ξεκινήσαμε με Peggy Zina, έρωτος μικρός. Εννοείται, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα που ξεκινάνε σιγά σιγά.
1: Ναι.
0: Ε?
1: Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ξεκινάνε και ακόμα περισσότερα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια, γιατί έχει τη Mastercard, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίστευτη περίπτωση που δεν την έχεις ακόμα αποκτήσει. Και για κάθε σοβαρά ανταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς που μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Δεν ξεχνάς ότι κατεβάζοντας το application του Μασούτη, βλέπεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος μας

άλλος είναι δίπλα σου και έτσι μπορείς και εσύ να κάνεις όλη τη δουλειά πολύ πολύ πιο εύκολα. Ή coupons, ή orders και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή και κάνουν τη ζωή σου απλά πιο εύκολη. Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και επιστρέφουμε για ένα δύο ώρο γεμάτο μουσική και φυσικά όλα τα τελευταία νέα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Έχει ήδη αρχίσει και κερδίζει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά το είχαμε πει κιόλας ότι το έχεις πει βασικά και μετά έχουμε και προσυπογράφω κι εγώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι.
0: Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ντουέτο του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Αυτό.
0: Το οποίο δεν ήταν να κυκλοφορήσει σήμερα, για να είμαστε ειλικρινεί. Σα πω εγώ το inside.
1: Όντως.
0: Στο pre-listening party που έγινε τη Κατερίνα Λιόλιου, δόθηκε μία κασέτα.
1: Ναι.
0: Η κασέτα λοιπόν είχε όλο το άλμπουμ.
1: Και το τραγούδι αυτό.
0: Είχε και το τραγούδι αυτό. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, ήταν θέμα χρόνου να διαρρεύσει και έτσι να αναγκαστούν να κυκλοφορήσει πολύ, πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Βγήκαν τα κασετόφωνα δηλαδή από τις αποθήκες.
0: Το ντουέτο ήταν μια έκπληξη που θέλανε για τους θαυμαστές τους να το κάνουν στην πρεμιέρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βγήκε δύο εβδομάδες πριν.
1: Ναι,
0: για την
1: μάτια μου.
0: Φωνή λαού, αργή θεού που λένε. Ρεύμα, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος κιόλας από ό,τι είδα είναι και υποψήφιος για Grammy.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Έχει δύο υποψηφιότητες για το άλμπουμ και ναι.
1: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνος, να σου πω κάτι. Έχει ξεφύγει. Με την καλή έννοια το λέω.
1: Παγκόσμιο πάει.
0: Είναι πια μπράβο του. Και να σου πω κάτι, πάρα πολύ τον χαίρομαι.
1: Κι εγώ.
0: Ρεύμα, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: δεν ήξερες. Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης. Ένα τέλη κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ, τώρα συνεχίζουν και μου πετάγονται διάφορα πράγματα γιατί κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει. Το θέμα των ημερών, τέλος πάντων. Στο εθνικό μας ζευγάρι που χώρισε.
0: Αναβίση.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Έχει. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Τώρα μπορεί να σου λέω και βλακίες, δηλαδή μπορεί πραγματικά να. Ασχολούμαστε με δύο superstars, αν μη τι άλλο. Δηλαδή μέχρι πρότινος ασχολιόμαστε με.
1: Τι.
0: Η τάδε που είχε περάσει μία φορά σε ένα grow plan από την τάδε σειρά.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, πραγματικότητα, δηλαδή ασχολούμαστε με δύο legends.
1: Βέβαια να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το είπε η Κατερίνα Διδασκάλου. Και φαντάζομαι το έχει δει. Που είπε, παιδί μου, ότι εμένα η μαμά μου είχε πει κάτι. Να μην ασχολούμαι με κανέναν εκτός και εάν έχει. Εκτός και εάν είναι για να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή που δεν μπορώ λοιπόν να βοηθήσω κάπου εδώ. Δεν με απασχολεί καθόλου. Στην επιτυχία συνεργαστική και, όλας με την Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα.
0: Όχι,
1: στο Μάλα.
0: Στο Μάλα. Mm. Έλεγα πως είχε στο Δαιμόνες το 2. Είχε βγει στο Παλά στο Δαιμόνες.
1: Νομίζω στο Μάλα ήταν.

0: Είναι 2:30.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε.
3: Αν θες ψωμί με αγάπη και μεράκι, κάνεις μια στάση σαν βοηδάκι.
4: Ξεκινάμε από τα χαράματα για να ζυμώσουμε και να ψήσουμε για εσάς το πιο νόστιμο φρέσκο ψωμί. Δοκιμάστε μέσα από μια μεγάλη ποικιλία, προζυμένιο, ολικής, με μειωμένο αλάτι, με βιταμίνη B12 ή με χαμηλού γλυκαιμικού δείκτη. Για το πιο λακταριστό και αφράτο ψωμί,
5: βοήθεια, βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
6: Τι έγινε, κυρία μου?
5: Ληστεία! Μου έκλεψαν την τσάντα!
6: Τι είχατε μέσα?
5: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
6: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
5: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
6: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
5: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
6: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα! Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
5: Τι έχει μέσα?
6: Τα δικά μας τρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: ζω.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή σε Αντιλικού Κουζίνε στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να μιλήσουμε και αστρολογικά για πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ένα ανάδρομο Ερμή είναι πρώτο πυλών. Τι του έχει μείνει μια εβδομάδα.
2: Πότε ξεκινάει, είπαμε.
1: 23-24 Οκτώβριο.
2: Τι καλά. Τι καλά. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε το μαγαζί με ανάδρομο.
1: Τέλειο. Ανάδρομο Ερμή.
2: Το καλό είναι ότι ο Φώτης έχει γεννηθεί με ανάδρομο, να ξέρεις. Οπότε ό,τι κάνει.
1: Θέλω να σου πω απλά τελείως μεταξύ μας ότι ο Φώτης ούτε τραγουδάει, ούτε συμμετέχει.
2: Ναι, αλλά το project του πάει καλά, καταλαβαίνεις. Τώρα του Φώτη. Από την άλλη μεριά δεν ξέρω να σου πω. Έχω ιδέα.
1: Κατάλαβε.
2: Ό,τι είναι τώρα.
1: Ο Φώτης, για να καταλάβετε, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της Πάολα.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ας πούμε
2: εμείς λέμε. Εννοώ που έχω όποιος σου
1: σχολεί. Ο Νίκος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
2: Γεια σου Νίκο.
1: Ναι.
2: Γεια σου Νίκος, εσύ που μας ακούς που βρίσκεσαι στην
1: Κομωτινή.
2: Που δεν ξέρεις, σου στέλνουμε τα φιλιά μας.
1: Γιατί
2: ας πούμε στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι ξέρει κάποιος.
1: Εντάξει, μην είναι, δεν χρειάζεται. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή.

0: αυτός είναι ο Παύλος Γκόρτης. Μπράβο. Ένα τελικό είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και μια και μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να λέμε για τα ζώδια. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που μπορεί να ξανανοίξουν την πόρτα στον πρώην?
1: Στον πρώην?
0: Ναι.
1: Στον πρώην, ε. Περίμενε. Το Ξώτης. Όχι. Δίδυμος. Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Α, καρκίνος. Ιχθύς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος λέει γιατί θυμάται τις όμορφες στιγμές και συγκινείται. Ο ιχθύς γιατί σκέφτεται ότι ίσως αυτή τη φορά η ιστορία έχει άλλο τέλος.
1: Ναι. Ποια άλλα είναι, πες.
0: Είναι ο ζυγός που θέλει να ακούσει την άλλη πλευρά πριν κλείσει την πόρτα. Και ο ταύρος γιατί δυσκολεύεται να αφήσει κάτι το οποίο έχει επενδύσει.
1: Μάλιστα.
0: Και η νοσταλγία, ενώ δεν είναι από μόνη της γερογός επιστροφής,
1: τον κάνει να επιστρέφει. Λες να αυτό. Αλλά δεν εγώ, δεν έχω με τους πρώην να λησβερίσει. Κανένα.
0: Όχι, γιατί, αν αφήσει.
1: Για να σου πω γιατί, όχι, εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέσα μήνα. Εβδομάδα δεν είναι, γιατί είμαστε την Πέμπτη.
1: Όχι, όχι, είμαστε την Πέμπτη. Είναι όντως. Πες μου.
0: Τι να πω.
1: Όχι, είναι μέσα του μήνα και συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάει ο Οκτώβρης σε σχέση με τον Σεπτέμβρη που ανεβαίναμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που είναι τεράστια η διαφορά. Εν τω μεταξύ, μας έχει δείξει και τα δόντια του Οκτώβρης. Ενώ όσον αφορά τον καιρό. Γιατί
0: ναι, και λένε έχει κρυώσει.
1: Πέραν το ότι έχει κρυώσει, έχει πολλές βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγιναν και όλα αυτά που έγιναν στην
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, σε κάποια μέρη της Ελλάδας, θα σου πω για την Αμοργό πιο συγκεκριμένα, η βροχή είναι καλή. Γιατί βοηθάει.
1: Στην
0: Αμοργό βοηθάει πάρα πολύ η βροχή. Στην Αθήνα δεν βοηθάει σε τίποτα γιατί πάει στα τσιμέντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά υπάρχουν περιοχές που πραγματικά το να βρέχει είναι μόνο βοηθητικό.
1: Καλά, βοηθάει και στην Αττική βοηθάει, γιατί έχουμε και θέματα λειψιδρίας, δηλαδή είναι πολύ για να κοιμήσω και λίμνη. Χρειάζεται.
0: Δεν έχει πολλά. Σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να είναι.
1: Ναι, στο μαραθώνα.
0: Στο μαραθώνα μπορεί να βρέχει όλη μέρα. Πρέπει να βρέχει και στην Κλειφάδα, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ. Υπάρχει και ένα βουνό από πάνω. Και στην Τερψιθέα από πάνω υπάρχει ένα βουνό.
0: Δεν βοηθάει. Κατέβουν τα ριάκια, θα μας πλήξουν, να σου θυμίζω. Στην Κλειφάδα, επειδή έχουν μπαζώσει όλα τα ρέματα, είναι επικίνδυνα.
1: Πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έβλεπα ότι φέτος λέει θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα. Σύμφωνα με τα μερομήνια.
0: Μα μ' αρέσει εμένα ο χειμώνας, δεν μπορώ να πω.

0: Daily Couscous.
1: Δύσκολη εποχή να τη βγάλεις καθαρή.

0: προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
1: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου Κεροφίλης.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Daily Couscous

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα. Αυτή είναι και την Καρμπή. Υποσυνείδητο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Ελένια Williams είναι εδώ.
1: Παναγιώτης Σίμος κάθεται ακριβώς απέναντί μου για ακόμα μία ημέρα, ακόμα μία Πέμπτη που την περνάμε εδώ μαζί παρέα. Και ακόμα μία ημέρα που ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας και είναι και δίπλα μας. Ένας Μασούτης, παιδιά, που μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένας Μασούτης όπου ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε το περιβάλλον. Καθώς λέγαμε και για τις βροχές πριν από λίγο. Καθώς μπορείς να πας εκεί πέρα να ανακυκλώσεις μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικές μικροσυσκευές, μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί. Αλλά παιδιά.
0: Μαγειρικό λάδι.
1: Ναι, σωστά. Αλλά παιδιά, μπαίνετε μέσα και βγαίνετε κερδισμένοι. Γιατί από την αρχή μπαίνεις μέσα, βλέπεις τους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι χαμογελαστοί.
0: Best workplace σε Ελλάδα και
1: ακριβώς. Μετά πας λίγο παραπέρα, βλέπεις το προσωπικό εκπαιδευμένο στο πορπολείο, χρυπολείο, κρυοπολείο. Βλέπεις και τα προϊόντα ειδικιωτικέ μας, όπως το μας βιολογικές επιλογές μας, και Mr. Grant. Και πας και χτυπάς και τη μάσκα και βγαίνεις κερδισμένος. Και δει αν έχεις πάρει και τα προϊόντα ειδικιωτικέ

0: αυτός είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούσκο, το Παύλα Κούσκο στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε και προτείνετε το Daily Throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος για να με.
0: Ετοιμοπόλεμος. Ναι. Είμαι εδώ. Κλέβω εκκλησία.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας εμείς εδώ, γιατί για να έχω κι εγώ κάτι αύριο, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες, να μοιραστώ με τον κόσμο εκεί έξω, να δούμε τι
0: θα δω. Πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι.
1: Παναγιώτη μου, όποτε και να έχει βρει, πάλι θα το ψάχνω. Οπότε ας μην το.
0: Όχι, παιδί μου, για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται για όνομα του Θεού, αλλά το αξιλέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κάνω κάτι και να έχω ίσως ανοιχτά κάποια social τη στιγμή που μου λες το τραγούδι.
0: Για να κλαίνεις.
1: Να βοηθάει λίγο ο κόσμος. Μια βοήθεια ζητάει, Παναγιώτη. Μια βοήθεια, λίγη βοήθεια
0: παρακαλώ.
1: Δεν
0: είναι ωραίο αυτό που συζητάς.
1: Γιατί? Εσύ άμα την έχεις δηλαδή δεν είναι.
0: Εγώ
1: έχω
0: τη σεβαστή.
1: Τη σεβαστή την έχεις, αλλά και μια βοήθεια άμα έχεις δεν είναι πολύ πιο ωραίο.
0: Ε, παιδί μου, πότε έχει βγει τώρα αυτό το πράγμα?
1: Πότε το θυμάσαι εσύ?
0: Εδώ κάποιοι λένε το 14.
1: Ναι.
0: Δεν είναι παλιό.
1: Εντάξει, ωραία, πάμε. Δεν πειράζει. Τόσο μπροστά. Ποιος το έχει γράψει, ας πούμε?
0: Θα σου πω αυτό το.
1: Α, για πες.
0: Περίμενε να το.
1: Άνδρας, γυναίκα.
0: Είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης.
1: Ναι.
0: Με τον Δημήτρη Τσάφα.
1: Μάλιστα.
0: Και στη συμμετοχή του στίχου είναι και ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες του τραγουδιού.
1: Μάλιστα.
0: Είναι δύο άνθρωποι που είναι. Άνδρες και
1: ναι.
0: Οι δύο. Λοιπόν.
1: Άνδρες ή γυναίκα?
0: Άνδρες.
1: Α, άνδρες, άνδρες.
0: Δύο άνδρες.
1: Α, δύο άνδρες το λένε.
0: Ναι.
1: Α, okay.
0: Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω. Να ξεσπάσω, την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισες τον εαυτό σου πως είσαι αλλού. Μα η καρδιά σου εδώ και όχι στο σπίτι αυτούνου. Κι αν νομίζεις με τη νέα σου κατάσταση πως κάνεις επανάσταση σου χωνέα. Mm. Η θέση σου είναι δίπλα μου εδώ. Mm. Με τον άλλο γεμίζεις το απέραντό σου κενό. Με έναν άλλον μου λες τη ζωή σου πως έφτιαξες. Μα η καρδιά σου ανήκει εδώ σε μια αγάπη που ξέχασες. Κι αν ευθύνεσαι.
1: Άκου, μη συνεχίζεις. Ούτε λίγο μη συνεχίζεις. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Αν τις νύχτες μονάχος περνάς, μονάχος περνάς. Το ξέρω.
0: Ναι.
1: Ότι δεν είναι αυτό, το ξέρω σίγουρα. Δεν έχω ιδέα.
0: Μάλιστα.
1: Ποιο είναι αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή.
0: Κάτω από το σπίτι του θα έρθω και θα σε πάρω μακριά του. Δεν σε αγαπάει όπως εγώ. Τι θέλεις με στην αγκαλιά του. Κάτω από το σπίτι του θα έρθω.
1: Ούτε.
0: Και δεν με νοιάζει.
1: Ναι, ούτε λίγο. Ούτε.
0: Τίποτα.
1: Παπα, ούτε.
0: Λοιπόν, χαμός θα γίνει. Αυτό είναι ο Χρήστος Μενιδιάτης. Αστερτέμπο.

0: Ολοκένουργια Ρία Ελληνίδου, 10 σαν εσένα.
1: Χαμός γίνεται με τις νέες κυκλοφορίες πάντως.
0: Αυτό είναι το άλμπουμ της.
1: Back to back.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό είναι και έχει και την τσαχπίνια που λέει: θέλω 10 και άλλους 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα.
1: Σωστά.
0: Σωστά. Η αλήθεια είναι αυτή. Σωστό, σε πόσους ανθρώπους το. Ή πόσες φορές έχει έρθει ένας άνθρωπος μας λέει κάτι που ξέρουμε εμείς την αλήθεια και μας φλωμώνει στο
1: ψέμα. Εντάξει.
0: Και είναι τόσο αστείο όλο αυτό.
1: Περνάω υπέροχα με αυτό, να ξέρεις. Υπέροχα με αυτό.
0: Είναι περίεργο, θα έλεγα.
1: Περνάω υπέροχα. Μου έχει συμβεί άπειρες φορές στη ζωή μου και όσο περνάνε τα χρόνια και μεγαλώνω λίγο περισσότερο. Γιατί είναι και μικρός ο κόσμος, μου συμβαίνει συνεχώς. Αλλά εντάξει, τι να πεις. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, ας πούμε.
0: Άστο.

0: Daily Couscous.
1: Η ώρα είναι 3:30.
2: Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
3: Το άρωμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
4: Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.
5: Υδρόγειος 106,9.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, Αντίλη Κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για τα. Ήταν μια έρευνα, ρε παιδί μου, από μελέτη από νορβηγούς φοιτητές, δημοσιευμένη το 2025, που μίλαγε για το ποια εφαρμογή σε κρατάει ξύπνιο περισσότερο και το ότι πώς το κινητό, όταν το έχεις δίπλα σου, όταν πας να κοιμηθείς, καταλήγεις να χάνεις πάρα πολλές ώρες ύπνου. Έλεγε λοιπόν ότι συνδέεται τον περισσότερο χρόνο οθόνης στο κρεβάτι με λιγότερο ύπνο και τα περισσότερα συμπτώματα αϊπνίας. Μάλιστα, δεν ξεχώρισαν τα social ως μοναδικό ένοχο της όλης κατάστασης. Σημασία έχει ο συνολικός χρόνος χρήσης και η έρευνα έλεγε ότι θυμίζει ότι μια οικία εικόνα που νομίζω έχουμε περισσότερη, που ξαπλώνιζε παιδί μου στις 11, κοιτάζεις κάτι γρήγορα και ξαφνικά
1: το ρολόι δείχνει 3.
0: Το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι πόσο χρόνο χάνεις χωρίς να το καταλάβεις και λες, πω τι μου μείνει τώρα να κοιμηθώ 4 ώρες. Ενώ στο μυαλό σου είχες να κοιμηθείς 8.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα μια συνέντευξη του Φώτη, τέλος πάντων, που έδωσε στο.
0: Φώτη?
1: Του Ιωάννη.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φώτης έχει κλείσει τα social media του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 5-6 μήνες νομίζω. Και τον ρώτησαν γιατί έκλεισε τα social. Και λέει ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
0: Ισχύει.
1: Και είναι αλήθεια αυτό.
0: Παγκόσμιο μέρο του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εν τω μεταξύ, σαν να έχει προκαλέσει το κομμάτι αυτό που συζητάμε για τα social και το χρόνο που χάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, όντως.
0: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, δεν θα πω για όλους, οι περισσότεροι δεν την αλλάζουν.
1: Όχι. Όχι. Όχι.
0: Αυτό και το... νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε καταντήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να κυνηγάμε να γίνουμε και viral heroes, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα μας δώσει ένα έξτρα εισόδημα, μια έξτρα αναγνώριση.
1: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, και εγώ διχάζομαι πολύ μέσα μου σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφω.

0: Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα daily couscous είτε στην παρέα σου.
1: Αυτοί ήμασταν. Έχουμε πολύ ψωμί για αύριο.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε έτσι για το closing της εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.
0: Για χαρά.

0: Δρόγιος 106,9.
1: Τη ζωή μου πια θλίδερο το πίνω.
2: Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβο από τα παλιά. Γένος Θηλυκού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια Κέντι Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Θα το ξεπέρασω.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS, πληροφορίες και ενδική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ επίλεξε MBS, πληροφορίες και

0: Άρα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλεφωνό 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλεφωνό 28970-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
2: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
3: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
2: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
3: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
2: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
3: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
2: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
3: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
2: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
3: Και 2810-34-1019.
2: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια. Espresso.gr. Καφεκοπτία.
4: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
2: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
4: Μονοποικιλιακών.
2: Specialty.
4: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
2: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
4: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
2: Αρωματικά βότανα και τσάι.
4: Κρύα ροφήματα.
2: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
4: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
2: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
4: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
2: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
4: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
2: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
4: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
2: Espresso.gr.
4: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-315-990.
4: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
2: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
5: Υδρόγειος 106,9.
6: Και τώρα, like στη μουσική,
7: like στη μουσική,
6: like στη μουσική,
7: like στη μουσική.
6: Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Γεια σας φίλοι μου, τι κάνετε? Λοιπόν, η 5η 15 Οκτωβρίου είναι εδώ και είμαστε έτοιμοι με πολλή μουσική και πάρα πολλά νέα από τη Showbiz. Ξεκινάει η εκπομπούλα μας Like στη μουσική και σήμερα η διάθεσή μας είναι πάντα ανεβασμένη. Ευχαριστούμε για τα μηνύματά σας. Μας στηρίζετε και σας στηρίζουμε. Αγαπιόμαστε με λίγα λόγια. Ξεκινάμε.

Κωνσταντίνος Αργυρός. Πού βρέθηκε? Λοιπόν, βρέθηκε στο κέντρο διασκέδασης που τραγουδάει ο Πέτρος Ιακωβίδης και η Έλλη Κοκκίνου. Κάποια στιγμή πήρε και το μικρόφωνο και τραγούδησε επί

0: 4.30. Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1 ευρώ και 56 λεπτά. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7 ευρώ και 37 λεπτά. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1 ευρώ και 99 λεπτά. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1 ευρώ και 53 λεπτά. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6 ευρώ και 55 λεπτά το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1 ευρώ και 45 λεπτά το κιλό.
2: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.

0: Μότο Πνευματικάκης. Στο Ηράκλειο, Λεωφόρος Ανδρέα Παπανδρέου και Ροφίλης.
1: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Τόνι Μεταξά βγήκε, παιδιά, στα social για να υποστηρίξει τον πατέρα της, Λευτέρη Πανταζή. Είπε ότι όποιος λέει κακό λόγο για τον πατέρα της που δεν έχει πειράξει ποτέ κανέναν άνθρωπο και ούτε τη μούρη του, λοιπόν, είναι απλά ζηλιάρης.

Η Αναστασία μάγεψε την Αυστραλία, δίνοντας 5 sold out συναυλίες. Έγινε χαμός.

Ο Τάκης Ζαχαράτος επιστρέφει στο θέατρο για να αναμετρηθεί με ένα από τους πιο απαιτητικούς ρόλους του παγκόσμιου ρεπερτορίου.

0: Υδρόγειος 106,9.
1: Τη ζωή μου πια θλίδερο το πίνω.
2: Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβου από τα παλιά. Γένος Τηλικού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια και τη Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Πιο λίγο χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Θα το ξεπέρασω.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Κατέβα από την καρέκλα.
5: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
4: Φοβάμαι.
5: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
4: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
5: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
6: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988. Σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
6: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.

0: 45 Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
1: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
2: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
1: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
3: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
4: Υδρόγειος 106,9.
5: Αν η εκπομπή που ακούς σου φαίνεται διαφορετική, είναι επειδή είναι διαφορετική. Like στη μουσική με την Εφή Τασαριγιάννη.

Καρκίνα ζώδια και τάκες. Η σελήνη περνά τα ξημερώματα στον τοξότη και αλλάζει αισθητά τη διάθεση, ανατροπές και δυνατές εξελίξεις.

0: Είναι 5:30.
1: Hot προτάσεις στα σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Ταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντηρίου ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Στάρκινγκ Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης. Το όνομα που εμπιστεύεστε.
2: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος.
3: Δεν γλιτώνεις εύκολα, δεν θα βγω από το μυαλό σου.
4: Η Κέτι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του

0: Δρόγιος 106,9.
1: Το άρωμά του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκι. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκι. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-0-24014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκι. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Με την Εβίτα στην παρέα είναι ωραία. Like στη μουσική. Με την Εβίτα Σαριγιάννη.

Η Έλλη Στάι στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Η συνάντησή της με τη Μαρία Δαμανάκη, Γιώργος Χατζινάσιος και Γιώργος Θεοφάνους ενώνουν τις δυνάμεις τους στην ίδια σκηνή.

Αγαπημένοι μου φίλοι, τελειώσαμε και σήμερα. Να έχετε μια υπέροχη Πέμπτη και αύριο σας περιμένω εδώ. Η αγαπημένη μας μέρα Παρασκευή μας περιμένει με πολλές εκπλήξεις και πάνω απ' όλα εννοείται, παιδιά, πολύ μουσική. Από μένα, γεια σας.

0: Βγαίνω στη Λυκού από τον Θήβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια και τη Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9. Πιο λίγο χτυπά κι άλλο. Θα τα αντέξω.
1: Δεν πεθαίνω έτσι απλά. Θα πάλεψω. Υδρόγειος 106,9. Θα το ξεπεράσω. Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
2: Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3 και 29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.

0: Αξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
1: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
0: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810 2844 95
1: και 2810 34 10 19.
0: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.
2: Υδρόγειος 106,9.
3: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού. Και η πτήση μόλις ξεκίνησε.

Slide Mode και είστε συντονισμένοι εδώ στη σωστή και την καλύτερη συχνότητα. Είμαι η Λίνα Πατριανού, η ραδιοφωνική ρεσουνοδό σα. Σήμερα, 5η 15 Οκτωβρίου, και έχουμε μπροστά μα δύο ώρε με αρκετά περίεργα και ενδιαφέροντα πράγματα. Για παράδειγμα, θα μάθουμε γιατί κάποτε η ανθρωπότητα πήγε για ύπνο στι 4 Οκτωβρίου και ξύπνησε στι 15. Έχουμε επίση ταξιδιωτική βόλτα μέχρι το Λαύριο και έχουμε και πολύ ωραία πράγματα. Έχουμε Πεγκιζίνα, Κωνσταντίνο Αργυρό στο καλύτερο κομμάτι τη εβδομάδα. Έχουμε λοιπόν, προσδεθείτε γιατί απογειωνόμαστε.

σήμερα να σας πω ότι 15 Οκτωβρίου του 1582 συνέβη κάτι πάρα πολύ περίεργο με το ημερολόγιο. Σε χώρες λοιπόν που υιοθέτησαν πρώτες το νέο γρηγοριανό ημερολόγιο, όπως η Ιταλία, η Ισπανία και η Πορτογαλία, η προηγούμενη ημερομηνία δεν ήταν 14 Οκτωβρίου, αλλά ήταν 4 Οκτωβρίου. Ναι, η 5η 4 Οκτωβρίου ακολουθήθηκε κατευθείαν από την Παρασκευή 15 Οκτωβρίου. 10 ημερομηνίες εξαφανίστηκαν από το ημερολόγιο. Ο λόγος ήταν ότι το παλαιότερο Ιουλιανό ημερολόγιο είχε ένα πάρα πολύ μικρό λάθος στον υπολογισμό της διάρκειας του έτους, μικρό κάθε χρόνο, αλλά μέσα στους αιώνες είχε συσσωρεύσει περίπου 10 μέρες διαφορά. Έτσι λοιπόν ο Παπάς Γρηγόριος εισήγαγε το νέο σύστημα και οι 10 ημέρες κόπηκαν για να διορθωθεί η απόκληση. Και φυσικά δεν το δέχτηκαν όλες οι χώρες ταυτόχρονα. Η Ελλάδα πέρασε στο Γρηγοριανό ημερολόγιο για πολιτική χρήση πολύ αργότερα, τον 20ο αιώνα. Οπότε, αν σήμερα νιώθετε ότι ο μήνας περνάει πολύ γρήγορα, σκεφτείτε το 1582. Έχασαν 10 μέρες μόνο μιας, παιδιά. Ελπίζω να τις πληρώθηκαν και να ήταν και εργάσιμες κανονικά. Ωραία, δεν έχουμε τέτοια κενά εδώ, όχι. 15 Οκτωβρίου, το εννοούμε λοιπόν, το εννοούμε.

πάτε στο ορτολόγιο. Ψάχνω. Λοιπόν, 15 Οκτωβρίου σήμερα τιμάται ο Άγιος Λουκιανός. Οπότε γιορτάζουν ο Λουκιανός και οι Λουκιανοί. Χρόνια πολλά στους εορτάζοντες. Εμένα μου έρχεται στο μυαλό ο Λουκιανός Κελαϊδόνης. Πρώτος και τελευταίος, δεν έχω ξαναγνωρίσει κάποιον έτσι με αυτό το όνομα. Παρ' όλα αυτά, να ευχηθούμε έτσι υγεία, τα καλύτερα, τα κέφια ψηλά και αν έχετε γενέθλια σήμερα, χρονιά σας πολλά επίσης.

0: Η ώρα είναι 6:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια.
3: Με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810-282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
1: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετραλάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 28-97-0-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Hot προτάσεις στα Supermarket Χαλκιαδάκης. Έως και την Τετάρτη, φρυγανιές Elite, γάλα Δέλτα του τόπου μας και όσπρια 3α είναι hot. Και για να μην καείς, φρυγανιές Σταρένιες Elite 4 τεμαχίων, 1,56 €. Υγρό πλυντήριο ρούχων Skip Wonder 37 μεζούρες, 7,37 €. Γάλα Δέλτα του τόπου μας 1,5 λίτρο, πλήρες ή ελαφρύ, 1,99 €. Φακές ψηλές 3α 500 γραμμαρίων, 1,53 €. Και ακόμα, ελληνική χοιρινή μπριζόλα μαριναρισμένη, 6,55 € το κιλό. Μήλα Starking Κρήτης, 1,45 € το κιλό.
0: Σούπερ μάρκετ Χαλκιαδάκης, το όνομα που εμπιστεύεστε. Κάποτε λέγαμε πάμε στη Θράκα, στα Λιοντάρια και ξέραμε ότι θα απολαύσουμε εκλεκτό και παραδοσιακό γύρο. Τώρα λέμε πάμε στη Θράκα, στην Πλατεία Ελευθερίας για να απολαύσουμε τα ίδια και ακόμη περισσότερα. Ιδιαίτερα και παραδοσιακά πιάτα όπως το φημισμένο θρακόψωμο σε πολλές και υπέροχες γεύσεις. Η Θράκα της Πλατείας με κάτι από τα παλιά στην Πλατεία Ελευθερίας στο Ηράκλειο. Σταθερή αξία στη ζωή μας όπως παλιά.

Πάμε λίγο στα ταξιδιωτικά μας νέα και θα πάμε μέχρι το Λαύριο, γιατί από σήμερα 15 Οκτωβρίου μέχρι και την Κυριακή πραγματοποιείται το 6ο Olympic Yacht Show στις εγκαταστάσεις της Olympic Marine και μιλάμε για μία από τις μεγαλύτερες πλωτές εκθέσεις της περιοχής με έμφαση στο yachting και στο θαλάσσιο τουρισμό. Οι επισκέπτες έτσι που πήγαιναν εκεί φέτος θα μπορούν να δουν από κοντά περισσότερα από 120 σκάφη άνω των 9 μέτρων, motor yachts, ιστιοπλοϊκά, καταμαράν και πιο γρήγορα έτσι day cruises, όλα μέσα στη μαρίνα και όχι απλώς σε κάποιο εκθεσιακό περίπτερο. Και νομίζω ότι έχει ενδιαφέρον ακόμα και για κάποιον που δεν έτσι σκοπεύει να αγοράσει γιότ αυτό το Σαββατοκύριακο, σε περίπτωση που είχατε έτσι κάτι τέτοιο στο μυαλό σας, γιατί δείχνει και πόσο έχει εξελιχθεί ο θαλάσσιος τουρισμός στην Ελλάδα σε μια ολόκληρη ξεχωριστή ταξιδιωτική αγορά, παιδιά. Από σήμερα λοιπόν μέχρι την Κυριακή, Λαύριο πηγαίνουμε, Λαύριο.

κάπου εδώ ανοίγουμε και τη γραμμή επικοινωνίας του Flight Mode μας. Με βρίσκεται στο Instagram ως Λίνα Πατριανού και φυσικά ακολουθείτε και το Flight Mode Radio Show. Το προφίλ της εκπομπής στο Instagram. Στείλτε μου από πού μας ακούτε, τι κάνετε, πώς είστε. Θα ξεκινήσω να ανοίγω σιγά σιγά μηνυματάκια. Εμείς συνεχίζουμε με ένα πάρα πολύ δικό μου και αγαπημένο κομμάτι, το οποίο μας συντροφεύει εδώ και αρκετό καιρό, και πάμε λίγο να το απολαύσουμε όπως το πρέπει. Δυναμώστε την ένταση.

Τι άλλο έχουμε στις διεθνείς ημέρες? Λοιπόν, σήμερα είναι Διεθνής ημέρα λευκού μπαστούνιου. Και υπάρχει κάτι που νομίζω ότι αξίζει να ξεκαθαρίσουμε. Το λευκό μπαστούνι δεν είναι σύμβολο αδυναμίας, είναι εργαλείο ανεξαρτησίας. Βοηθάει ένα τυφλό άτομο ή έναν άνθρωπο με μειωμένη όραση να εντοπίζει εμπόδια, αλλαγές στο έδαφος και να μετακινείται πιο αυτόνομα και σαφώς με μεγαλύτερη ασφάλεια. Και είναι ταυτόχρονα ένα διεθνές αναγνωρίσιμο σύμβολο που ενημερώνει τους υπόλοιπους ανθρώπους γύρω του ότι ο χρήστης έχει οπτική αναπηρία. Και ένα πάρα πολύ απλό πράγμα που αξίζει να ξέρουμε όλοι: αν δούμε έναν άνθρωπο με λευκό μπαστούνι, δεν τον πιάνουμε ποτέ και δεν τον κατευθύνουμε χωρίς να τον ρωτήσουμε. Αν πιστεύουμε ότι χρειάζεται βοήθεια, ρωτάμε και αφήνουμε τον ίδιο να μας πει αν τη χρειάζεται και με ποιον τρόπο. Γιατί πραγματική προσβασιμότητα δεν σημαίνει να αποφασίζουμε εμείς τι χρειάζεται κάποιος. Σημαίνει να μπορεί εκείνος να κινηθεί όσο πιο αυτόνομα γίνεται. Παγκόσμια ημέρα λοιπόν, διεθνής μάλλον ημέρα λευκού μπαστούνιου. Αυτά για σήμερα, δεν βλέπω κάτι άλλο εδώ πέρα στις 15 Οκτωβρίου, εδώ τι άλλο γιορτάζουμε. Θα επανέλθω για τη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Πες μου.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος.
1: Τη ζωή μου πια θλίβερο το πίνω.
2: Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβου από τα παλιά.
1: Τι αισθάνεσαι για μένα.
2: Γένος Θηλυκού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια Κέντι Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Σε θα το ξεπέρασω.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο βρετανικό πανεπιστημιακό τίτλο σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Τα πάντα για το φως, πανταλώς. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Λιοντομίτσος, παρακαλώ.
7: Καλημέρα σας. Από το ραδιοφωνικό σταθμό σας καλούμε. Θα θέλαμε να μας ενημερώσετε για τη σημερινή προσφορά των καταστημάτων Λιοντομίτσος.
6: Βεβαίως. Μοσχαρίσια μπιφτέκια μόνο 8,99.
8: Καταστήματα εκλεκτών προϊόντων κρέατος Λιοντομίτσος. Με κλειστά μάτια.
0: Υδρόγειος 106,9.
9: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

Κάπως έτσι έχουμε ήδη περάσει την δεύτερη ώρα του Flight Mode. Λίνα Παντριανού μαζί σας και τώρα αλλάζουμε τελείως πεδίο, γιατί χτες βράδυ έκανε πρεμιέρα στη νυχτερινή Αθήνα η Peggy Zina και επιστρέφει στο ίδιο stage για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά. Σε λίγο σας λέω περισσότερα, μετέχουμε φυσικά τη μουσική αναδρομή μας και λίγο πριν από το τέλος επιστρέφει το καλύτερο κομμάτι αυτής της εβδομάδας. Για πάμε.

Και πάμε σε κάτι πάρα πολύ φρέσκο της αθηναϊκής σκηνής, γιατί μόλις χθες, παιδιά, Τετάρτη 14 Οκτωβρίου, ξεκίνησε η νέα σεζόν της Πεγκιζίνας στο Μέτζο Athens Party Stage, στο Θησείο. Και το ενδιαφέρον είναι ότι αυτή είναι η τέταρτη συνεχόμενη χρονιά που επιστρέφει στο συγκεκριμένο χώρο. Οι εμφανίσεις της γίνονται κάθε Τετάρτη και Σάββατο. Και μαζί της φέτος βρίσκεται ο Χρήστος Τσιλόπουλος, ενώ συμμετέχουν επίσης ο Χάρης Γεωργίου, η Κική Τσαλίκη και η Εύα Τσάχρα. Και η Πέγκη έχει μπει στη σεζόν και με ολοκένουργιο τραγούδι, το Έρωτας Μικρός, σε μουσική Γιώργου Σαμπάνη και στίχους Ελένης Γιανατσούλια, που κυκλοφόρησε μόλις πριν από λίγες ημέρες. Άρα αυτή τη στιγμή έχει και νέα κυκλοφορία και νέα σεζόν. Πέγκη Ζήνα λοιπόν ξανά εδώ, δυναμικό comeback.

Και από την σεζόν που μόλις ξεκίνησε και τα νέα που μοιραστήκαμε λίγο νωρίτερα, πάμε σε κάτι που έχει περάσει προπολού και έχει αφήσει τα δικά του συντρίμια, θα λέγαμε. Ένα κομμάτι το οποίο μίλησε στις καρδιές μας πριν από αρκετά χρόνια. Όπως καταλαβαίνετε, ήρθε η ώρα της σημερινής μουσικής αναδρομής. Και πάμε τώρα σε ένα κομμάτι που δεν θέλω να το προλογίζω και ξέρετε ότι δεν μου αρέσει να τα προλογίζω καθόλου αυτά τα πράγματα. Το οποίο έχει κλέψει τις καρδιές μας και είχε έρθει τότε για να μείνει. Για να δούμε ποιο είναι αυτό. Flight mode, flashback.

0: ώρα είναι 7:30. Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3,29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
1: Επισκέψου σήμερα το κατάστημα Lidl της περιοχής σου, μπες στο Lidl Plus και κέρδισε κουπόνι με 20% έκπτωση σε κρεατικά και πουλερικά. Τα καταστήματα Lidl σε περιμένουν καθημερινά από τις 8 παρατέταρτο το πρωί μέχρι τις 9 το βράδυ. Lidl, γιατί αξίζει.
2: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο, η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από τον Πλατάκη. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-250-50. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος.
3: Δεν γλιτώνεις εύκολα, δεν θα βγω από το μυαλό σου.
4: Η Κέτι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του

0: Ιδρόγειος 106,9.
1: Το αρώμα του σε ξυπνάει. Η γεύση του σε συναρπάζει. Το αυθεντικό του χαρμάνι σε εθίζει. Καφές Διντάκη. Μοναδικός όσο εσείς. Εδώ και 20 χρόνια ορίζει τον αυθεντικό ελληνικό καφέ. Αφαιθείτε στις γεύσεις και τα αρώματά του. Ανακαλύψτε και απολαύστε τον βιολογικό ελληνικό καφέ και όχι μόνο. Καφές Διντάκη. Στο Αρκαλοχώρι Ελευθερίου Βενιζέλου 131. Τηλέφωνο 2891-024014 και σε επιλεγμένα καταστήματα. Καφές Διντάκη. Ανώτερης ποιότητας καφές με αυθεντικό χαρμάνι.
2: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
3: Τι έγινε, κυρία μου?
2: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
3: Τι είχατε μέσα?
2: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
3: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
2: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
3: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
2: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
3: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας δυστυχώς δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
2: Τι έχει μέσα?
3: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.
0: Υδρόγειος 106,9.
4: Flight Mode με τη Λίνα Πετριανού.

0: θα αφήσουμε για λίγο τα υπόλοιπα και θα πάμε στο ένα και μοναδικό που έχει στιγματίσει αυτή την εβδομάδα. Θα πάμε στο καλύτερο κομμάτι της εβδομάδας. Για τέταρτη μέρα αυτή την εβδομάδα θα συναντήσουμε τον Κωνσταντίνο Αργυρό και ρεύμα. Χαμός λοιπόν, θα σας πω μια μικρή λεπτομέρεια που δείχνει πώς κυκλοφορεί ένα τραγούδι το 2026 με αφορμή αυτό. Λοιπόν, το ρεύμα βγήκε πρώτα κανονικά στις streaming υπηρεσίες στις 9 Οκτωβρίου. Όμως η επίσημη ανακοίνωση της Panic ανέφερε ότι το music video θα ακολουθήσει στη συνέχεια στο YouTube. Δηλαδή, σήμερα ένα τραγούδι δεν χρειάζεται απαραίτητα να κάνει πρεμιέρα παντού την ίδια στιγμή. Μπορεί να ξεκινήσει με ένα teaser, να παρουσιαστεί live, να κυκλοφορήσει στις streaming platforms και μετά να έρθει το βίντεο και να δώσει στη συνέχεια ένα δεύτερο κύμα δημοσιότητας. Και κάπως έτσι μια κυκλοφορία μπορεί να κρατήσει τη συζήτηση ανοιχτή για εβδομάδες. Αύριο το ακούμε για προτελευταία φορά. Είπα για προτελευταία, για τελευταία μου φαίνεται ότι εγώ αυτή την εβδομάδα μάλλον θέλω να τον κρατήσω παραπάνω. Αύριο λοιπόν θα το ακούσουμε για τελευταία φορά στη θέση του καλύτερου κομματιού της εβδομάδας. Για σήμερα πατάω το play και έρχεται αμέσως τώρα.
1: Flight Mode, το τραγούδι της εβδομάδας.

αρκετά πραγματάκια και σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την παρέα. Πίσω από το μικρόφωνο για αυτές τις περίπου 2 ώρες ήταν εδώ η ραδιοφωνική ρεσυνοδό σας, Λίνα Πέτριανού. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Φτάνουμε προς το τέλος αυτής της εβδομάδας. Εδώ ήσασταν μαζί μου, Πέμπτη, στην καλύτερη συχνότητα. Την αγαπημένη μας ώρα, ξέρετε, αυτή που κάνουμε τη μουσική μας πτήση. Από εμένα λοιπόν να ευχηθώ να κάνετε στη συνέχεια της ημέρας σας πράγματα που αρέσουν αποκλειστικά σε εσάς. Έτσι, να τα χαρείτε. Και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο πάλι. Παρασκευούλα ζάχαρη, παρασκευούλα μέλι. Να είστε καλά και σας περιμένω αύριο ξανά στην παρέα μου πάλι.

0: Δρόγιος 106,9.
1: Τη ζωή μου πια θλίδερο το πίνω.
2: Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβο από τα παλιά. Γένος Τηλικού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια Κέντι Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Πιο λίγο χτυπά κι άλλο. Θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά. Θα πάλεψω.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Θα το ξεπέρασω.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία. Καριέρα με προοπτική.
4: Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη. Έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3 και 29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολία Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Espresso.gr. Καφεκοπτία.
7: Σύγχρονο καφεκοπτίο.
6: Μεγάλη ποικιλία πιστοποιημένων και βραβευμένων εσπρέσο.
7: Μονοποικιλιακών.
6: Specialty.
7: Φίλτρου αρωματικούς και εξαιρετικό ελληνικό καφέ.
6: Ιταλικές σοκολάτες και με γεύσεις.
7: Πρώτες ύλες ζαχαροπλαστικής και γαστρονομίας.
6: Αρωματικά βότανα και τσάι.
7: Κρύα ροφήματα.
6: Μηχανές καφέ οικιακές, γραφείου, επαγγελματικές.
7: Και όλα τα αξεσουάρ μπαρίστα.
6: Είδη δώρων για κάθε περίσταση.
7: Σεμινάρια, εκπαίδευση προσωπικού.
6: Εισαγωγές αντιπροσωπείες.
7: Οι καλύτερες τιμές στην Ελλάδα σε χονδρική και λιανική πώληση.
6: Αναβαθμίστε τον επαγγελματισμό σας μέσω των προϊόντων και των υπηρεσιών μας.
7: Τα πάντα για τον ιδιώτη και τον επαγγελματία.
6: Espresso.gr.
7: Έδρα Παύλου Μπακογιάννη 6, Ηράκλειο.
6: Τηλέφωνο 2810-315-990.
7: Υποκατάστημα Δημοκρατίας 58, Ιεράπετρα.
6: Βρείτε μας online στο www.espresso.gr.
0: Υδρόγειος 106,9.

0: εδώ. Είμαστε δυνατοί. Είμαστε ανανεωμένοι. Και θα σας κρατήσουμε.
1: Πότε προλάβαμε
0: συντροφιά.
1: Από χθες να τα κάνουμε όλα αυτά.
0: Προλάβαμε. Και θα σας κρατήσουμε συντροφιά το επόμενο δίωρο. Γιατί είμαστε οι Μπουρμπουλήθρες.
1: Η ανανεωμένη Μελένη τώρα έχει έρθει με αέρα. Μελένη, έκανες αυτά που λέγαμε χθες και καλά, ότι θα διαλέξεις κάθε δωμάτιο του σπιτιού και θα κάνεις γυμναστική.
0: Δεν έχω διαλέξει ακόμα τι θα κάνω σε κάθε δωμάτιο, αλλά έκανε αυτό.
1: Εμείς είμαστε σίγουρα τι κάνουμε σε κάθε δωμάτιο.
0: Αλλά έκανε αυτό με τον καφέ. Περπατάγαμε στο σπίτι.
1: Περπατούσες στο σπίτι με τον καφέ σου. Και τι είναι αυτό?
0: Τι έκανε, γυμναστική?
1: Δεν είναι γυμναστική.
0: Είναι, το περπάτημα είναι γυμναστική. Κάνει καλό στην καρδιά. Τώρα πώς να το κάνουμε?
1: Και ξέρεις τι θα...
2: Από την αμφίτρια
1: μέρα κρίνωμα. Από την καβαλάρισα των FM. Από τον μοναδικό, ανεκδίγητο, ανυπέρβλητο, ασταμάτητο, το Όλη Αγγελακόπουλο.
2: Από τον...
1: Τα πιόν... Σκέτος Στάδη Μπόγδανο.
2: Και φυσικά...
1: Από τον καταπληκτικό, από το μοναδικό φρύδι που μας κάνει ευτυχισμένους.
0: Μας κάνει και το χέρι, πείτε κι άλλα, πείτε κι άλλα.
2: Πείτε κι άλλα ή να ανεβάσουμε την ένταση φωνής μας.
0: Όχι, να πείτε κι άλλα εννοεί.
1: Θες να φωνάξουμε?
2: Όχι, όχι.
0: Μήπως θα κάνουμε ένα παλαμάκι που έχουμε καιρό?
2: Ναι.
0: Ας κάνουμε.
2: Ένα χειροκρότημα για τον Βασίλη. Μπράβο, Βασίλη.
1: Έτσι, γιατί σ' αγαπάμε. Θες να σου κάνουμε και ένα clap finger?
2: Όχι.
1: Καλά, θα σου κάνουμε ένα

0: Finger clap.
1: Ωραία.
2: Ακούγονται αυτά.
3: Μάλλον ναι.
0: Γιατί πόνεσαν τα δάχτυλά μου. Ελπίζω να ακούστηκε. Για τις επόμενες 2 ώρες η πιο ευτυχισμένη, καταπληκτική, ενημερωτική εκπομπή θα έλεγα.
1: Ανατρεπτική.
0: Μπράβο. Ρε Βασίλη. Θέλω να μου βγάζεις χαρτιά, τέτοια καρτέλες όπως κάνω στην τηλεόραση για να το παίζω εγώ. Τι το σκέφτηκα.
3: Το πετάει εκείνη την ώρα απόγευμα για να είναι αυτό.
0: Ναι, όμως να κάνω ότι το σκέφτηκα εγώ. Τώρα ακούστηκε.
1: Ωραία, καλά, σκέψου τώρα τι θα πεις μετά και ωραία, πάμε εμείς να ακούσουμε λίγο μουσική.
0: Πάμε σε μουσική και αρχίζω να σκέφτομαι.
4: Αγόρια μου, όλα μαθαίνονται.

0: Και πού θα μας βρείτε, πού θα μας βρείτε,
1: πού θα μας
0: βρούνε, εγώ θα σας πω. Θα δείτε τι θα πάθετε. Στο Facebook θα μπείτε, στο search θα γράψετε Bourboulitres Radio Show. Στο search. Και θα μας βρείτε εκεί, ή αλλιώς, άμα θέλετε, και στο Instagram, γιατί έχουμε και Instagram, είμαστε τόσο μπροστά.
2: Είμαστε τόσο νεολαία.
0: Είμαστε τόσο νέοι και σοβαροί εκπομπή. Πού θα μας βρείτε, Bourboulitres Radio Show, αναγράψτε και θα σας βγούμε μπροστά μπροστά.
2: Εντάξει, Μελανή, πες μας τι είναι σήμερα, ποιοι γιορτάζουν.
0: Σήμερα...
2: Καταρχήν λέμε χρόνια πολλά σε όλους, όπως πάντα.
0: Έτσι, για να...
2: Γιατί είναι η πιο καλή ευχή.
0: Η πιο όμορφη ευχή, και θέλω να πω συγκεκριμένα χρόνια πολλά στον Λουκιανό και στην Λουκιανή. Αυτά, τίποτα πτωχικά σήμερα.
2: Τον Κυλαϊδόνιο, Λούκι.
1: Ναι, ο Λούκι.
0: Αλλά κάτι πάρα πολύ σημαντικό, παιδιά, σήμερα είναι η μέρα, παγκόσμια μέρα πλησίματος χεριών. Το λέω και το τονίζω, ειδικά
2: Μελανή,
0: τώρα.
2: Ένα θα σου πω. Ένα θα σου πω. Μύρισε.
0: Δεν θέλω.
2: Μόλις τα έπλυνα.
0: Ωραία.

0: Και μετά τους εορτασμούς και την Παγκόσμια ημέρα που μας ανέφερε η Μέλλανη, πάμε λίγο να δούμε ποιοι έχουν γεννηθεί σαν σήμερα. Και θα πάω στο 1977, όπου γεννήθηκε ένας πολύ αγαπημένος Γάλλος ποδοσφαιριστής, ο Νταβίτ Τρεζεγκέ.
1: Ο Τρεζεγκέ.
0: Και το 1979 που γεννήθηκε η Ντορέτα Παπαδημητρίου.
2: Χρόνια πολλά, Ντορέτα!
0: Έτσι.
3: 79 είναι γεννημένη Ντορέτα. Με περνάει ένα χρόνο.
0: Από ό,τι λέει εδώ καλά η εφαρμογή. Κρατιέται. Ναι, ναι. Εντάξει, και εσύ καλά κρατιέσαι. Δεν έχεις παράπονο. Και φυσικά το 1983 που γεννήθηκε ο Μπρούνο Σένα, έτσι, ο Βραζιλιάνος οδηγός αγώνων ταχύτητας. Ναι,
2: επίσης, το 1988
0: ναι.
2: Γεννήθηκε και ο Μεζούτελη Εζίλ.
0: Το έχω κι εγώ, αλλά γιατί εσύ με ποια λογική το λες, δηλαδή.
2: Επειδή είναι Γερμανός ποδοσφαιριστής.
0: Και εγώ είπα, μη στο πω, γιατί λέω εντάξει, άμα είναι έτσι, τότε να σου πω.
3: Συγγνώμη,
0: το 1983 γεννήθηκε και ο Αντρέα Ιβανσιτς, γνωστός αυστριακός ποδοσφαιριστής που έχει περάσει και από την Ελλάδα, τον Παναθηναϊκό, έτσι.
3: Έπρεπε να υπάρχει εικόνα αυτή τη στιγμή που είναι ένας μεσήλικα 45 με μία μικρή 25 που κοιτάζονται αγριεμένα ο ένας με τον άλλον, κρατάνε μπροστά το κινητό τους και διαβάζουν απλά ονόματα με χρονολογίες και λέει τώρα θα σου δείξω εγώ.
4: Μεταξύ μας δεν σε ξέχασα ποτέ. Μεταξύ μας ούτε εσύ με έχεις ξεχάσει.

0: Είναι 8:30.
1: Να πληρώσω ρεύμα και τηλέφωνο, να κάνω αίτηση για το επίδομα του παιδιού, να ανανεώσω την ασφάλεια του αυτοκινήτου. Πότε θα τα προλάβω όλα αυτά?
2: Μαρία μου, γιατί αγχώνεσαι όταν υπάρχει το ΙΚΕΦ?
3: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
2: Ασφάλειες, λογιστικά, φορολογικά, πληρωμές λογαριασμών, ενέργεια,
3: με ταχύτητα, συνέπεια και υπευθυνότητα.
2: ΙΚΕΦ Μεσαμπελιές. Ζαχαριάκης Γεώργιος.
3: Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
2: Τηλέφωνο 2810 282450.
3: Η απάντηση στη γραφειοκρατία.
2: Γρήγορα,
3: εύκολα,
2: ανθρώπινα.
4: Okay. Μοναδική προσφορά των κρεοπολίων Αγγελάκη έως και την 3η 20 Οκτωβρίου. Φιλέτο κοτόπουλο 6,95 και μπούτι κοτόπουλο 3 και 29 ευρώ το κιλό. Κρεοπολί Αγγελάκη στη Λεωφόρο Κνωσού 156 και στο Θραψανό.
5: Τα πάντα για το φως, Πανταλός. Ανακαλύψτε σήμερα ολοκληρωμένες επιλογές σε ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Πανταλός. Προϊόντα φωτισμού, υλικά εγκαταστάσεων, λύσεις για κάθε οικιακό και επαγγελματικό χώρο και επιλογές σε επώνυμα είδη smart home για ένα έξυπνο σπίτι. Μεγάλη γκάμα κορυφαίων προτάσεων σε δύο σημεία. Αγίου Ιωάννη Χωστού 24 και στην Πέτρου Φούμη 35, Πατέλες. Κάλεσε τώρα στο 28 10 322 866. Πανταλός. Σημαίνει φως.
6: Βοήθεια! Βοήθεια, κύριε αστυνόμε!
7: Τι έγινε, κυρία μου?
6: Ληστεία! Μου έκλεισαν την τσάντα!
7: Τι είχατε μέσα?
6: Τα πάντα! Το πορτοφόλι μου, τις κάρτες, την ταυτότητά μου!
7: Εντάξει, κυρία μου, ηρεμήστε!
6: Και το κυριότερο! Μία σακούλα με θρακόψωμα από τη Θράκα!
7: Θρακόψωμα από τη Θράκα! Αυτό είναι σοβαρό!
6: Για μένα, για τον άντρα μου και για τα παιδιά! Είναι τα αγαπημένα μας! Τώρα, ποιος τους ακούει?
7: Κυρία μου, σε όλους είναι αγαπημένα τα θρακόψωμα από τη Θράκα. Τι λέτε τώρα? Για τα αντικείμενά σας, δυστυχώς, δεν μπορώ να κάνω κάτι. Μπορώ να σας δώσω όμως αυτή τη σακούλα.
6: Τι έχει μέσα?
7: Τα δικά μας θρακόψωμα από τη Θράκα.

0: Έχω ερώτηση προς τη Μέλανη.
1: Ναι.
0: Έχω ερώτηση προς τη Μέλανη.
2: Θα κάνει θράψη.
0: Γιατί πάω στη Μέλανη? Επειδή η Μέλανη ασχολείται με μόδα.
3: Ναι. Είμαι εδώ. Θα σου απαντήσω.
0: Έχουμε εδώ τη Μέλανη.
3: Ό,τι θέλεις.
0: Οποιοδήποτε έχει οποιαδήποτε απορία με μόδα, να ξέρετε, η Μέλανη είναι ο άνθρωπός σας.
3: Έτσι, έτσι.
0: Ξέρει τα πάντα. Θυμάται τα πάντα. Και ενημερώνεται για τα πάντα, λες και είναι.
3: Καλά, κοροϊδεύεις εσύ τώρα.
4: Όχι, αλήθεια το λέω.
2: Αρκεί μόνο να κάνετε μια επίσκεψη στο στούντιο για να δείτε τη Μέλανη να έρχεται, ξέρετε, με φορεματάκια, αυτά. Και
0: για όσους δεν το ξέρουν, η Μέλανη έχει μπουτίκ με ρούχα.
2: Βεβαίως, ναι, σωστά.
0: Δεν το λέμε γιατί δεν θέλουμε να.
2: Ναι, δεν θέλουμε.
0: Δεν μας αρέσει αυτό προφορικά.
2: Αλλά τα γραφεία της εταιρείας βρίσκονται στην άδεια.
0: Εγώ άλλο θα ήθελα να πω όμως τώρα. Μέλανη, απευθύνομαι σε σένα και μπορείς και εσύ τώρα να απαντήσεις.
2: Εντάξει.
0: Θέλω να μου πεις τη χειρότερη μόδα που έχει περάσει ever σε άντρα και σε γυναίκα.
3: Το έχω.
0: Σίγουρα έχουμε διαφορετική χειρότερη μόδα οι άντρες, διαφορετική χειρότερη μόδα οι γυναίκες.
3: Ναι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με κάτι που εμένα δεν μου άρεσε καθόλου και ήταν πολύ στη μόδα, για αρκετά χρόνια κράτησε, αλλά δεν νομίζω να επανέλθει ποτέ. Ναι. Αν και λέμε ότι γενικά η μόδα κάνει κύκλους και τώρα έχουν έρθει.
2: Ναι.
3: Εμένα, παιδιά, δεν μου άρεσε ποτέ τα πάρα πολύ χαμηλοκάβαλα παντελόνια. Δεν ξέρεις τι θα πείτε οι άντρες, ξέρω τι
0: Μέλανη
3: θα πείτε.
0: Μέλανη ήταν τα αγαπημένα.
3: Αλλά αντικειμενικά μιλώντας, παιδιά, δεν μπορούσες ούτε να κάτσεις πουθενά με αυτό το παντελόνι. Δεν ήταν κολοκευτικό για το γυναικείο σώμα. Καθόταν περίεργα. Δεν είναι ωραίο.
2: Το χειρότερο θα ήταν να είχε βγει για άντρες το χαμηλοκάβαλο.
0: Είχα χαμηλοκάβαλο.
2: Είχες.
0: Υπήρχαν. Ναι.
2: Κουμπαράς.
0: Υπήρχε. Αυτό το τζιτ υδραυλικού.
3: Σε αντίθεση με την αντρική μόδα που εγώ δεν μπορώ να βλέπω με τίποτα, κάτι που ακόμα φοράει ο Στάθης.
2: Ναι.
3: Πες, Στάθη, τι είναι, γιατί ξέρεις πάρα. Όχι. Τι συζητάγαμε.
0: Διχαλώς.
3: Που φοράς.
0: Φαρδιά παντελόνια.
3: Ναι. Τις βράκες. Τις γνωστές βράκες. Σε άντρες εγώ δεν μπορώ, παιδιά, να το διαχειριστώ.
2: Ισχύει, ναι, εντάξει. Ούτε εγώ ενθουσιάζομαι.
0: Εμένα μου αρέσουν και μπράβο που τα φοράω.
3: Φόρατα το καλοκαίρι στην παραλία εκεί που πας και είσαι εξυπόλυτος.
0: Σαλβάρια φοράω.
3: Τώρα μες στην Αθήνα να πας για δουλειά και να φοράς τη βράκα, άντρα 45 χρονών. Εμένα δεν μου ταιριάζει οπτικά.
0: Με λένε να με κοιτάς. Εγώ είπα για μόδες που έχουν περάσει. Τι ήθελα και το άνοιξα το θέμα.
2: Έχει άποψη σύψη που το θέμα.
0: Όχι. Σταματάω να απευθύνομαι στη Μέλανη, θα μιλήσω με τον Τόλι. Φίλε Τόλι.
2: Δώσουμε λίγο χρόνο. Σκεφτώ.
0: Πάμε σε μουσική. Και φίλε Τόλι, θέλει να γυρίσει και να κάνει τη μούρη τη Μέλανη κρέα.
2: Έτσι.

0: πες μας το όλοι.
1: Η δική μου άποψη επί του θέματος είναι η εξής.
2: Καταρχήν να ξέρεις τώρα, Μέλανη, ότι μεγάλο κομμάτι του αντρικού πληθυσμού δεν θα έρθει στην εταιρεία σου για να του ράψεις κάποιο παντελόνι. Ή να σου πει την ιδέα.
1: Ο Στάδης δεν θα έρθει σίγουρα.
2: Εγώ δεν θα έρθω, τελείωσε.
0: Εντάξει, δεν μπορούσα να σου κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο παντελόνι. Να μην σου κάνω μια βράκα, ας πούμε. Πες μας το όλοι.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτό το οποίο δεν μ' αρέσει καθόλου και το βλέπω και πολύ να σκάει σαν θέμα στη σύγχρονη μόδα και τα λοιπά, είναι ο συνδυασμός σακακιού με σορτσάκι. Άθλιο.
0: Σε άντρα ή σε γυναίκα.
1: Σε κανέναν από τους δύο δεν μ' αρέσει αυτό.
2: Εμένα μ' αρέσει.
1: Εντάξει, δεν σε ρώτησα, εγώ μιλάω γιατί πώς το βλέπω εγώ.
0: Περίμενε έτσι. Λίγο να το συζητήσουμε αυτό. Εννοείς το σακάκι το απλό που μπορείς να το βάλεις και με τζιν ή το κουστούμι?
2: Μέλανε, εννοείς το blazer.
1: Κουστούμι.
0: Blazer, αλλά είναι και σακάκια που είναι πιο casual, να το πω
2: έτσι. Τώρα δύσκολα, μια λέξη ξέρω.
1: Μιλάω για κουστούμι, μιλάω για κουστούμι.
0: Α, το κουστούμι, αρέσει κουστούμι, αντί για μακρύ να είναι κοντό.
1: Ναι, δεν μ' αρέσει η ιδέα ενός υφασμάτινου κουστούμιου, δηλαδή το οποίο συνδυάζει σακάκι με σορτσάκι βερμού.
0: Λυπάμαι πάρα πολύ.
1: Ναι, ξέρω τι μου πεις.
0: Είναι μια
1: ναι.
0: μόδα που ήρθε το 18, τέλη του 18 και θα συνεχίσει να υπάρχει ανάμεσά μας για τα επόμενα
1: είναι
0: χρόνια.
1: Είναι άθλιο.
2: Ξέρεις με τι μου θυμίζουν αυτά τα σορτσάκια με κουστούμι?
1: Τι?
2: Αυτό το ξωτικό που έχει κρυμμένο το θησαυρό του στην άκρη του ουράνιου τόξου.
1: Ποιο?
2: Που είναι
1: ποιο?
2: Ένα πράσινο ξωτικό στην άκρη του ουράνιου τόξου που έχει κρυμμένο το θησαυρό. Τώρα. Είναι ένα μικρό ανθρωπάκι που φοράει ένα πουκάμισο άσπρο, ένα πράσινο σακάκι με πράσινο σορτσάκι και
0: από
2: παπουτσάκια. Αλήθεια.
1: Μιλάς για τους ευχούλιδες?
3: Όχι,
2: ξωτικό. Είναι το ξωτικό που έχει κρυμμένο το θησαυρό του στην άκρη του ουράνιου τόξου.
3: Είναι μπύρε, είναι από την Ιρλανδία.
2: Αλήθεια.
0: Εσύ, Βασίλη, το ξέρεις αυτό? Ξέρει.
1: Προφανώς, γιατί γι' αυτό το λέει, ναι, αλλά εγώ δεν έχω άποψη επί του θέματος.
0: Ούτε εγώ.
1: Έχω άποψη όσον αφορά το κουστούμι.
2: Μπορείτε να
1: το
2: γκουγκλάρετε και να δείτε από πού πήραν την ιδέα. Σε λίγο θα την όμως και σαν τα στρουμφάκια. Θα φοράμε μόνο κάτω ένα άσπρο παντελόνι και σκουφιά άσπρα.

0: Φίλε μου Τόλη, αφού βλέπω ότι σου έχει ανέβει το αίμα στο κεφάλι.
1: Γι' αυτό πρόσεχε τι θα πεις.
0: Γι' αυτό εγώ θέλω να σας δώσω συμβουλές πώς θα ηρεμείτε μέσα στην ημέρα σας.
1: Γιατί μου χρειάζεται τώρα.
0: Για να επανέλθει αυτό το χαμογελάκι στα χείλη σου. λοιπόν, ακούστε.
1: Ναι.
0: Σύμφωνα λέει με κάποιες έρευνες, οι άνθρωποι που σηκώνονται το πρωί και πριν τον καφέ τους πίνουν τσάι είναι πιο χαρούμενοι και πιο χαλαροί και ήρεμοι χωρίς στρες μέσα στην ημέρα τους.
2: Από τι είναι αυτό το τσάι?
0: Συνήθως βουνού ή πράσινο τσάι.
1: Α,
0: του βουνού είναι πάρα πολύ ωραίο.
3: Δηλαδή η ταΐνη.
0: Οπότε άμεσα είχες πιει ένα τσαγάκι το πρωί, τώρα δεν θα σου ανέβαινε το αίμα στο κεφάλι. Κάτι ακόμα λέει που βοηθάει πάρα πολύ είναι να γελάμε συνέχεια μέσα στην ημέρα.
1: Εντάξει, αυτό
3: δεν μπορούμε τώρα να κάνουμε για την εκπομπή 24 ώρη.
0: Αυτό λέει μπορείτε να το κάνετε άμα ακούτε μπουρμπουλίδρε.
3: Λέει το άρθρο που έγραψε μόλις τώρα η Μέλανη.
0: Ή μπορείτε να ακούτε πάρα πολύ συχνά ραδιόφωνο. Γιατί λέει όταν είσαι στο αυτοκίνητο και έχεις αυτή την ένταση και το στρες, το να φτάσεις στον προορισμό σου κτλ. Άμα βάλεις έναν σταθμό που ακούς έτσι ωραία και ανεβαστική μουσική και ακούς έναν άνθρωπο που σου μιλάει και σου λέει πάρα πολύ όμορφα λόγια, λέει ότι είσαι ηρεμή.
1: Κοίτα, θα σου πω το εξής. Η αλήθεια είναι ότι η τηλεόραση με το ραδιόφωνο λειτουργούν αντιστρόφως ανάλογα προς τον οργανισμό, προς τον άνθρωπο γενικότερα.
0: Θα συμφωνήσω.
1: Δηλαδή, εάν δεις τηλεόραση, θα σου ανέβει το αίμα στο κεφάλι από θέματα, από θέμα εμφάνισης, από θέμα ομιλίας, από
3: και
1: θέμα θεμάτων.
3: Και δηλαδή, και όταν ακούς ραδιόφωνο σου κατεβαίνει το αίμα στο κεφάλι.
1: Ρε φίλε, είναι εντελώς διαφορετικό. Δηλαδή, θεωρώ ότι πιο εύκολα μπορεί, ότι οποιοδήποτε αν υπάρχει τρόπος μπορεί να κάνει καριέρα στην τηλεόραση, ενώ δεν μπορεί να κάνει οποιοδήποτε καριέρα στο ραδιόφωνο. Γιατί στην
3: και
1: τηλεόραση...
3: εμείς είμαστε 38 παράδειγμα.
1: Θεωρώ ότι, ότι το ραδιόφωνο λειτουργεί πολύ καλύτερα στον άνθρωπο από ότι η τηλεόραση.
0: Ισχύει.
1: Θα ακούσεις το τραγουδάκι σου, θα ακούσεις εγώ να μιλάνε, θα ακούσεις να γελάνε. Δεν θα δεις αυτό το πράγμα που γίνεται στην ελληνική τηλεόραση.
0: Σε χαλαρώνει αυτό.
1: Ακριβώς.
0: Στην τηλεόραση
1: ακριβώς.
0: Βλέπεις τα πάντα.
1: Τα πάντα, ακριβώς.
0: Τα
1: οπότε
0: πάντα.
1: Ακούτε ραδιόφωνο, μη φοβάστε και ειδικά ακούτε μπουρμπουλίδρες.
0: Έτσι, για να ηρεμείτε και να αποκτάτε πάλι αυτό το χαμόγελο στα χείλη σας.
3: Να τρώτε σολομό.

0: Υδρόγειος 106,9. Υδρόγειος.
1: Τη ζωή μου πια θλίβερο το πύλο.
2: Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβου από τα παλιά.
1: Τι αισθάνεσαι για μένα.
2: Γένος Θηλυκού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια Κέντι Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Θα το ξεπέρασω.
3: Μια νέα εποχή πανεπιστημιακών σπουδών ξεκινά στο Κολέγιο Κρήτης MBS. Με νέα προπτυχιακά και μεταπτυχιακά προγράμματα, σπούδασε στην πόλη σου και απόκτησε αναγνωρισμένο Βρετανικό Πανεπιστημιακό Τίτλο Σπουδών. Προπτυχιακά σε ψυχολογία, παιδαγωγικά δημοτικής εκπαίδευσης, διοίκηση επιχειρήσεων, μάρκετινγκ και διεθνή διοίκηση φιλοξενίας. Μεταπτυχιακά σε τεχνητή νοημοσύνη, εκπαίδευση, συμβουλευτική και ψυχοθεραπεία, γνωσιακή συμπεριφορική θεραπεία, εφαρμοσμένη δικαστική ψυχολογία και ηγεσία στο ψηφιακό μάρκετινγκ. Το μέλλον δεν περιμένει. Εσύ. Επίλεξε MBS. Πληροφορίες και εγγραφές Ολυμπιονικών 84 Θέρισσος. Τηλέφωνο 2810-342-700. collegeofcrete.gr. Κολέγιο Κρήτης MBS. Σπουδές με ουσία, καριέρα με προοπτική.
4: Τελειώσαμε την ανακαίνιση και ήρθαν όλες να δουν το σπίτι. Η μία ξετρελάθηκε με το μπάνιο. Η άλλη με τα χρώματα, η τρίτη με τα πλακάκια. Δεν κατάλαβα γιατί τους έκαναν τόσο εντύπωση, αφού ήξεραν ότι θα τα πάρουμε όλα από το Πλατάκι. Τι περίμεναν, κάτι λιγότερο από το τέλειο? Πλατάκης. Με 35 χρόνια εμπειρία στα πλακάκια και είδη υγιεινής, πλέον και με χρώματα, εργαλεία, υλικά θερμοπρόσωψης και στεγάνωσης και ό,τι χρειαστείτε για την κατασκευή ή την ανακαίνιση. Με τις κορυφαίες εταιρείες στο είδος τους, στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Πλατάκης. Κεντρικό κατάστημα, Λαγκαδά 15, Πατέλες, Ηράκλειο. Τηλέφωνο 2810-223-008. Τεχνικό πολυκατάστημα, Παλαιά Εθνική Οδός, Ηρακλείου Αγίου Νικολάου, Κόμβος Καστελίου, Χερσόνησος. Τηλέφωνο 2897-0-250-50. www.platakis.gr. Πλατάκης. Τίποτα λιγότερο από το τέλειο.
5: Καρέκλα.
6: Κατέβα εσύ από το τραπέζι.
5: Φοβάμαι.
6: Εγώ δεν φοβάμαι, αλλά...
5: Να φωνάξουμε τη μαμά μου.
6: Να φωνάξουμε την Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Παγκρίτια Απολυμαντική. Εντομοκτονίες, μειοκτονίες, απολυμάνσεις, συστήματα για χάσπ, ISO, σε επαγγελματικούς και ιδιωτικούς χώρους.
7: Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά ακάραια, μικροοργανισμούς, αποστρώματα και καναπέδες.
4: Και ο χώρος σας είναι απαλλαγμένος από ανεπιθύμητους επισκέπτες.
7: Παγκρίτια Απολυμαντική.
4: Τηλέφωνο 2810-344-988.
6: Κατεβαίνεις από το τραπέζι να μου φέρεις το τηλέφωνο.
8: Παγκρίτια Απολυμαντική. Σε νέα διεύθυνση. Ευμανθίου 63, Μεσαμπελιές, Ηράκλειο.
9: Μία απότομη και επικίνδυνη στροφή.
10: Μία φυσική καταστροφή που δεν μπορείς να προβλέψεις.
9: Ένα ατύχημα που αλλάζει τα δεδομένα.
10: Κάθε τι που μπορεί να απειλήσει τη ζωή σας.
9: Για να μην ζείτε μέσα στην ανασφάλεια, ασφάλειες Κοκοδρούλης.
10: Ολοκληρωμένα ασφαλιστικά πακέτα κατά παντός κινδύνου.
9: Επενδυτικά και συνταξιοδοτικά προγράμματα με εξασφαλισμένη απόδοση.
10: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Με τη σφραγίδα των μεγαλύτερων ελληνικών και ξένων εταιριών.
9: Νικολάου Πλαστήρα 38. Τηλέφωνα 2810-28-4495.
10: Και 2810-34-1019.
9: Ασφάλειες Κοκοδρούλης. Και τέρμα η ανασφάλεια.

0: Έχω τρομερό quiz προς τους φίλους συμπαρουσιαστές μου.
1: Και τους ακροατές.
2: Αναφέρεις και τη Μέλανη.
1: Εμένα γιατί να μην με αναφέρει.
2: Γιατί
1: δηλαδή.
2: Λέει στους φίλους.
1: Γιατί εγώ δεν είμαι φίλη του.
2: Εσύ είσαι φίλη με ήττα.
0: Α, δεν
1: εγώ
0: εννοούσα.
1: Εγώ τι είμαι για σένα.
0: Φίλος.
2: Ήσουνα για μένα, ναι.
0: Μέλανη, μην τα ρωτάς αυτά. Πες μου, τι είμαι για σένα. Σε θεωρώ φίλη με ήττα.
1: Ωραία. Άρα συγκαταλέγομαι στους φίλους.
0: Λοιπόν, εντάξει, πάψε τώρα να πω κάτι. Λοιπόν, σταμάτα! Τόλι.
2: Ναι.
0: Θέλω να μου πείτε, έστω ότι είστε σπίτι.
2: Ναι.
0: Αραχτή. Έχετε όλο το απόγευμα βράδυ με τον άνθρωπο που είστε μαζί ή που προτιμάτε να περάσετε το βράδυ σας και σας κόβεται το ίντερνετ.
2: Καταστροφή. Καταστροφή.
0: Σίγουρα δεν θα κάτσεις να δεις τηλεόραση.
2: Ναι.
1: Θα ανάψεις κεριά.
0: Ήθελα να καταλήξω. Θα ήθελα να μου πείτε πώς θα περάσετε δημιουργικά τη μέρα σας με τον άνθρωπο που είστε μαζί, με τρόπους που δεν περιλαμβάνουν τεχνολογία.
2: Δώσ' μου λίγο χρόνο να το σκεφτώ, γιατί δεν είναι έτσι απλό αυτό.
0: Γιατί
1: πρέπει να το προετοιμάσουμε.
2: Χωρίς ίντερνετ θέλει λίγο σκέψη.
0: Θέλει λίγο σκέψη.
1: Θέλει λίγο σκέψη. Θέλει λίγο σκέψη.
2: Θέλει λίγο σκέψη.

0: πες.
1: Λοιπόν, θα σας πω. Εμένα είναι απλά τα πράγματα. Ειδικά άμα έχεις παιδί, η μέρα σου περνάει πολύ διαφορετικά. Άρα. Οπότε είτε έχεις ίντερνετ είτε δεν έχεις, δεν έχει καμία σημασία. Αλλά επειδή υπήρξε η περίοδος που δεν υπήρχε το παιδί, νομίζω
0: και δεν
1: ότι.
0: Υπήρχε και το ίντερνετ.
1: Ακριβώς, ναι. Νομίζω ότι θα πέρναγα όλη τη μέρα παίζοντας τάβλη με τη Δήμητρα, γιατί παίζει και η Δήμητρα τάβλη. Χαρτιά.
2: Ωραία, ωραία. Μια και πας σε παιχνίδια.
1: Ναι.
2: Θέλω, εκτός από τάβλη, χαρτιά και τα παιχνίδια που παίζεις με χαρτιά, μην πεις τώρα μπυρίμπα,
1: ναι.
2: Θέλω να μου πεις το αγαπημένο σου επιτραπέζιο, που θα φώναζες 4-5 φίλους στο σπίτι να παίξετε.
1: Εντάξει, νομίζω πως το ένα, το σιγουράκι δηλαδή, είναι διαχρονικό, πάντα η Μονόπολη.
2: Παιδιά,
0: το έχω βαρεθεί.
2: Μονόπολη έχω κάνει φασαρία που σχεδόν χωρίσαμε.
1: Γιατί Μονόπολη... Γιατί σου κλέβε λεφτά.
2: Τέτοια είναι. Κάτι ήξερα. Ωραία, Μονόπολη ένα.
1: Ναι.
2: Θέλω να σκεφτούμε σύνολο 5 επιτραπέζια που είναι ωραία.
0: Να πω.
1: Για πες.
0: Μυστήρια στο Πεκίνο.
1: Δεν το ξέρω καν.
2: Δεν το έχω παίξει.
0: Λοιπόν, είναι ουσιαστικά όσοι παίκτες παίζουν. Μπορεί να είναι από 2, 3, 4, 5, 6. Και... υπάρχει μια υπόθεση που ένας κάνει μια δολοφονία. Ναι. Όχι από τους παίκτες, στα χαρτιά ουσιαστικά. Έχει κάποια χαρτιά που έχει πάρα πολλούς δολοφόνους και πάρα πολλές υποθέσεις. Mm-hmm. Τραβά στοιχεία έναν δολοφόνο και μια υπόθεση και ουσιαστικά αυτός κάνει μια δολοφονία. Και εσείς πρέπει να εξιχνιάσετε το φόνο. Και έχει φιλόσοφους που πα, σου λένε στοιχεία και τέτοια. Είναι πάρα πολύ ωραίο.
1: Μάλιστα. Δεν
2: Εντάξει.
0: Σκράμπλ, ναι, καλά κάνει.
2: Σκράμπλ.
0: Παιδιά, κάηκα το καλοκαίρι στο Σκράμπλ.
1: Σκράμπλ.
2: Παιδιά, είμαι χειρότερο στο Σκράμπλ.
1: Εντάξει.
0: Σίγουρα.
2: Όπως είμαι και χειρότερο στο Σταυρόλεξο.
1: Καθόλου τίποτα.
2: Δεν έχω λύσει μία φορά ένα σταυρόλεξο, αυτό το αμερικάνικο που μετράς τα γράμματα.
1: Ναι, ναι.
2: 12 γράμματα και μία λέξη με 12 γράμματα που μπαίνει μόνο αυτή.
1: Σωστά, σωστά. Νομίζω.
2: Είμαι πολύ καλός να μου τζουρώνω τελείες.
1: Ναι, είσαι καλός σε κάποιο επιτραπέζιο.
2: Σε κάποιο επιτραπέζιο. Επίσης.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, θα σου πω ένα επιτραπέζιο που άρχισα να παίζω τον τελευταίο καιρό που είναι φανταστικό και μου αρέσει πάρα πολύ. Mm-hmm. Αφού ακούσεις ένα τραγουδάκι να
1: χαρίσει.
2: Μη μου το χαλάς. Ωραία, θα σκόνησε εγώ και α πούμε μετά πώς παίζεται. Zombie Site.
1: Ωραία, με ενδιαφέρει.

0: 9:30.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
0: Υδρόχειος 106,9. Υδρόχειος.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα, δεν θα βγω από το μυαλό σου.
3: Η Κέτι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίλου.

0: Δρόχιος 106,9.
1: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: θα με πονέσεις.
1: Το Zombie Side είναι ένα παιχνίδι που έχω αρχίσει τώρα να παίζω τέτοια παιχνίδια που είναι συνεργατικά. Δηλαδή είσαι εσύ και μέχρι 6 φίλοι σου που είστε το ίδιο team.
2: Ναι, okay.
1: Και παίζεις εσύ εναντίον του παιχνιδιού, εναντίον του board.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Και
2: ναι.
1: Είναι πάρα πολύ ωραίο. Είναι... Γιατί δεν θα τσακωθείς.
2: Ναι,
1: γιατί
2: σωστά.
1: Είστε στην ίδια ομάδα.
2: Και τώρα που το λέει.
1: Δεν θα χαλάσουν φιλίες.
2: Τώρα που το λέει, μάλιστα, επειδή θυμάμαι μια περίοδο ο Στάθης μας παρακαλούσε να πάμε να παίξουμε αυτό το παιχνίδι στο σπίτι του, νομίζω ότι κάποια στιγμή έπαιζε και μόνος του.
1: Εκεί αυτό ήθελα να πω. Παιδιά, έχω παίξει μόνος μου. Έχω φτιάξει την πίστα. Έχω πάρει 6 χαρακτήρες που τους χειρίζομαι εγώ όλους.
2: Έχω τσακωθεί με τον εαυτό μου.
1: Όχι, όχι. Έπαιζα γύρω στις 4 ώρες μία πίστα.
3: Γενικά έχεις πράγματα να κάνεις την καθημερινότητα.
1: Και έχασα. Έπαιζα μόνος μου με τους φανταστικούς μου φίλους και έχασα. Άκουσε το λίγο σαν ιστορία.
3: Δεν νομίζω ότι μπορείς να ακούς κάτι χειρότερο από αυτό.
1: Δεν είχα φίλους, έφτιαξα φίλους. Έπαιξα ένα επιτραπέζιο μόνος μου και έχασα.

0: Εάν αγαπητοί φίλοι, έχετε και εσείς φανταστικούς φίλους στο Πέστη την Τραπέζια και χάνετε από τους φανταστικούς σας φίλους.
1: Δεν έχασα, είμαστε συνεργάτες μας.
0: Σωστά, ναι. Στείλτε μήνυμα και πείτε εάν χάσετε, εάν κερδίσετε τους φανταστικούς φίλους για να μας στείλουν πού, Μέλανη.
2: Δεν μπορώ να μιλήσω μετά από τόση πληροφορία. Θα μας στείλουν στο Facebook Μπουρμπουλήθρες Radio Show ή στο Instagram Μπουρμπουλήθρες. Εσείς και οι φανταστικοί σας φίλοι, μπείτε να μας στείλετε τα φανταστικά σας μηνύματα.

0: μια φανταστική εκπομπή. Ήρθε στο τέλος.
1: Οπότε μαζί σας ήταν ο φανταστικός Στάθης Μπόγδανος.
2: Ο φανταστικός Στόλης Αγγελακόπουλος.
1: Η φανταστική Μέλανη Μιλένοβα. Και ο εφάνταστος Βασίλης Ινκόγνητο. Ήτανε οι φανταστικές Βουρμπουλήθρες.
2: Μόλις τελείωσε μια πραγματική εκπομπή. Όσο φανταστική κι αν ήταν.
1: Μέχρι αύριο.
0: Ένα φανταστικό. Bye.

0: Γένος Θηλυκού από τον Θήβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια και τη Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9. Πιο λίγο, χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω.
1: Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω. Υδρόγειος 106,9. Θα το ξεπέρασω. Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
0: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
2: Daily Couscous.

0: Καλώς τους, καλώς τους και καλώς ήρθατε σε ακόμα ένα Daily Couscous. Εδώ είμαστε λοιπόν, 5η 15 του Οκτώβρη. Φτάσαμε και στα μέσα αυτού του μήνα.
1: Κανονικά και στο τέλος αυτής της εβδομάδας, τελειώματα
0: είμαστε, τέλος δεν είμαστε ακόμα. Ελένη Williams.
1: Παναγιώτη Σίμος.
0: Ξεκινήσαμε με Peggy Zina, έρωτος μικρός. Εννοείται, έχουμε πολλά να πούμε και σήμερα. Έχουμε πολλά πράγματα που ξεκινάνε σιγά σιγά.
1: Ναι. Έχουν ξεκινήσει πάρα πολλά, η αλήθεια είναι.
0: Ξεκινάνε και ακόμα περισσότερα. Ένας Μασούτης είναι στην παρέα μας. Μπαίνεις και βγαίνεις κερδισμένος. Ένας Μασούτης που είναι ανάχωμα στην ακρίβεια, γιατί έχει τη Mastercard, η οποία εκδίδεται εντελώς δωρεάν στην απίστευτη περίπτωση που δεν την έχεις ακόμα αποκτήσει. Και για κάθε σοβαρά ταμείβεσαι με πόντους, για κάθε 200 πόντους παίρνεις 6 ευρώ έκπτωση στο λογαριασμό σου. Συμμετέχεις σε μεγάλες κληρώσεις και μεγάλους διαγωνισμούς που μπορεί να είσαι εσύ ο τυχερός. Δεν ξεχνάς ότι κατεβάζεις το application του Μασούτη, βλέπεις μέσα από το διαδραστικό χάρτη ποιος Μασούτης είναι δίπλα σου και έτσι μπορείς και εσύ να κάνεις όλη τη δουλειά πολύ πολύ πιο εύκολα. Ή coupons, ή orders και το φυλάδιο προσφορών της εβδομάδας, όλα αυτά υπάρχουν μέσα στην εφαρμογή και κάνουν τη ζωή σου απλά πιο εύκολη. Ανοιχτή ακρόαση, αυτός είναι ο Πάνος Κιάμος και επιστρέφουμε για ένα 2ωρο γεμάτο μουσική και φυσικά όλα τα τελευταία νέα.

0: Γιώργος Σαμπάνης, Νίκος Μακρόπουλος, Χάρτινες Αγάπες. Έχει ήδη αρχίσει και κερδίζει αυτό το τραγούδι.
1: Πολύ, πολύ. Αλλά το είχαμε πει κιόλας ότι το έχεις πει βασικά και μετά έχουμε και προσυπογράφω κι εγώ. Είναι ένα πολύ ωραίο τραγούδι. Πολύ.
0: Να πούμε ότι σήμερα κυκλοφόρησε και το ντουέτο του Σάκη Ρουβά με την Κατερίνα Λιόλιου.
1: Αυτό.
0: Το οποίο δεν ήταν να κυκλοφορήσει σήμερα, για να είμαστε ειλικρινεί. Σα πω εγώ το inside.
1: Όντως.
0: Στο pre-listening party που έγινε τη Κατερίνα Λιόλιου, δόθηκε μία κασέτα.
1: Ναι.
0: Η κασέτα λοιπόν είχε όλο το άλμπουμ.
1: Και το τραγούδι αυτό.
0: Είχε και το τραγούδι αυτό. Οπότε όπως καταλαβαίνεις, ήταν θέμα χρόνου να διαρρεύσει και έτσι να αναγκαστούν να κυκλοφορήσει πολύ πολύ πιο γρήγορα.
1: Μάλιστα, κατάλαβα. Βγήκαν τα κασετόφωνα δηλαδή από τις αποθήκες.
0: Το ντουέτο ήταν μια έκπληξη που θέλανε για τους θαυμαστές τους να το κάνουν στην πρεμιέρα. Αλλά όπως καταλαβαίνεις, βγήκε δύο εβδομάδες πριν.
1: Ναι, γίνεται μάτια μου.
0: Φωνή λαού, αργή θεού που λένε. Ρεύμα, αυτός είναι ο Κωνσταντίνος Αργυρός, ο οποίος κιόλας από ό,τι είδα είναι και υποψήφιος για Grammy.
1: Άντε.
0: Ναι.
1: Σταμάτα.
0: Έχει δύο υποψηφιότητες για το άλμπουμ και ναι.
1: Μπράβο στον Κωνσταντίνο.
0: Κωνσταντίνος, να σου πω κάτι. Έχει ξεφύγει. Με την καλή έννοια το λέω.
1: Παγκόσμιο πάει.
0: Είναι πια μπράβο του. Και να σου πω κάτι, πάρα πολύ τον χαίρομαι.
1: Κι εγώ.
0: Ρεύμα, Κωνσταντίνος Αργυρός.

0: δεν ήξερες. Αυτός είναι ο Νίκος Βέρτης. Ένα τίλι κουσκούς είναι στην παρέα σου για σένα που μόλις τώρα συντονίστηκες.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Εν τω μεταξύ τώρα συνεχίζουν και μου πετάγονται διάφορα πράγματα, γιατί κάθε μέρα αλλάζει το σκηνικό σε αυτό το θέμα που έχει να κάνει. Το θέμα των ημερών, τέλος πάντων. Στο εθνικό μας ζευγάρι που χώρισε.
0: Αναβίση.
1: Ναι.
0: Θα σου πω κάτι. Έχει. Τουλάχιστον μεταξύ μας. Τώρα μπορεί να σου λέω και βλακίες, δηλαδή μπορεί πραγματικά να. Ασχολούμαστε με δύο superstars, αν μη τι άλλο. Δηλαδή μέχρι πρότινος ασχολιόμασταν με.
1: Τι.
0: Η τάδε που είχε περάσει μία φορά σε ένα grow plan από την τάδε σειρά.
1: Ναι, εντάξει, αλήθεια είναι αυτό.
0: Εντάξει, αλήθεια. Πραγματικότητα, δηλαδή ασχολούμαστε με δύο legends.
1: Βέβαια να σου πω κάτι που μου άρεσε πάρα πολύ και το είπε η Κατερίνα Διδασκάλου. Και φαντάζομαι το έχει δει. Που είπε, παιδί μου, ότι εμένα η μαμά μου είχε πει κάτι. Να μην ασχολούμαι με κανέναν εκτός και εάν. Εκτός και αν είναι για να τον βοηθήσω. Από τη στιγμή που δεν μπορώ λοιπόν να βοηθήσω κάπου εδώ, δεν με απασχολεί καθόλου. Στην επιτυχία συνεργαστική και όλας με την Αναβίση και τον Νίκο Καρβέλα.
0: Όχι,
1: στο Μάλα.
0: Στο Μάλα. Mm. Mm. Έλεγα πως είχε στους Δαιμόνες το 2. Είχε βγει στο Παλά το Δαιμόνες.
1: Νομίζω στο Μάλα ήταν.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Υπάρχει ένα σακουλάκι που βγαίνει σε διάφορα χρώματα και χωράει παντού. Στο μπουφάν, στην τσάντα, στην τσέπη, ακόμη και στο σόβρακο. Αυτό το σακουλάκι πρέπει να το έχεις πάντα μαζί, στη βόλτα με το σκύλο σου, για να μαζεύεις τις ακαθαρσίες του. Μην είσαι βρωμήλος, μην είσαι μπιχλού. Στη βόλτα, πάντα σακουλάκι. Και το σκύλο, με λουρί, για την ασφάλειά του. Το λέει και η νομοθεσία. Μη σε πετύχω, το νου σου έχει πρόστιμο, θα τσούξει τσέπη. Μιλημένα ξυγημένα, σκυλί, λουρί, σακουλάκι. Και πού σε, οικολογικά σακουλάκια να παίρνεις, που δεν επιβαρύνουν το περιβάλλον. Ζωφόρος Κρήτης.
2: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
3: Η γρίπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.

0: Ζω.
1: Δεύτερο ημίωρο εκπομπή είναι Αντίλικος Κουζίνες στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Να μιλήσουμε και αστρολογικά για πράγματα. Θέλω να σου πω ότι ένας ανάδρομος Ερμής είναι πρώτον πυλών. Τι του έχει μείνει μια εβδομάδα.
2: Πότε ξεκινάει, είπαμε.
1: 23-24 Οκτώβριο.
2: Τι καλά. Τι καλά. Τέλεια. Θα ξεκινήσουμε το μαγαζί με ανάδρομο.
1: Φταίει ο ανάδρομος Ερμής.
2: Το καλό είναι ότι ο Φώτης έχει γεννηθεί με ανάδρομο, να ξέρεις. Οπότε ό,τι κάνει.
1: Θέλω να σου πω απλά τελείως μεταξύ μας ότι ο Φώτης ούτε τραγουδάει, ούτε συμμετέχει.
2: Ναι, αλλά το project του πάει καλά, καταλαβαίνεις. Τώρα του Φώτη. Από την άλλη μεριά δεν ξέρω να σου πω. Έχω ιδέα.
1: Κατάλαβα.
2: Ό,τι είναι τώρα.
1: Ο Φώτης, για να καταλάβετε, είναι ο άνθρωπος που ασχολείται με πάρα πολλά θέματα της Πάολα.
2: Ακριβώς.
1: Γιατί ας πούμε
2: εμείς λέμε. Εννοώ που έχω όποιος σου
1: σχολείται. Ο Νίκος που βρίσκεται αυτή τη στιγμή, ρε παιδί μου.
2: Γεια σου Νίκο.
1: Ναι.
2: Γεια σου Νίκο, εσύ που μας ακούς, που βρίσκεσαι στην
1: Κομωτινή.
2: Που δεν ξέρεις, σου στέλνουμε τα φιλιά μας.
1: Ας
2: πούμε στη Θεσσαλονίκη δεν νομίζω ότι ξέρει κάποιος.
1: Εντάξει, μην είναι, δεν χρειάζεται. Δεν παλεύετε. Αυτή είναι η Στέλλα Καλή.

0: Αυτός είναι ο Παύλος Γκόρτης. Μπράβο. Ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, και μιας και μιλήσαμε, ξεκινήσαμε να λέμε για ζώδια. Ποια πιστεύεις ότι είναι τα τέσσερα ζώδια που μπορεί να ξανανοίξουν την πόρτα στον πρώην?
1: Στον πρώην?
0: Ναι.
1: Στον πρώην, περίμενε. Τοξότης. Όχι. Δίδυμος. Καρκίνος.
0: Ναι.
1: Α, καρκίνος. Ιχθύς.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Ο καρκίνος λέει γιατί θυμάται τις όμορφες στιγμές και συγκινείται. Ο ιχθύς γιατί σκέφτεται ότι ίσως αυτή τη φορά η ιστορία έχει άλλο τέλος.
1: Ναι. Ποια άλλα είναι, πες.
0: Είναι ο ζυγός που θέλει να ακούσει την άλλη πλευρά πριν κλείσει την πόρτα. Και ο τάβρος γιατί δυσκολεύεται να αφήσει κάτι το οποίο έχει επενδύσει.
1: Μάλιστα.
0: Και η νοσταλγία, ενώ δεν είναι από μόνη της για λόγος επιστροφής,
1: τον κάνει να επιστρέφει. Τον τάβρο. Λες να φταίει. Αλλά δεν έχω με τους πρώην αλυσβερίσει. Κανένα.
0: Όχι, γιατί, αν αβείς.
1: Για να σου πω γιατί, όχι, εγώ θα σου πω γιατί δεν έχω.

0: Λοιπόν, αυτή είναι η Καντάδα. Ένα τέλειο σκούς είναι στην παρέα σου. Εδώ είμαστε λοιπόν. Μέσα μήνα. Δεν εβδομάδα δεν είναι, γιατί είμαστε την Πέμπτη.
1: Όχι, όχι, είμαστε την Πέμπτη. Είναι όντως. Πες μου.
0: Τι να πω.
1: Όχι, είναι μέσα του μήνα και συνειδητοποιώ πόσο γρήγορα περνάει ο Οκτώβρης σε σχέση με τον Σεπτέμβρη που ανεβαίναμε μέρα με τη μέρα. Δηλαδή αυτό που είναι τεράστια η διαφορά. Εν τω μεταξύ, μας είχε δείξει και τα δόντια του Οκτώβρης. Ενώ όσον αφορά τον καιρό. Γιατί.
0: Ναι, και λένε έχει κρυώσει.
1: Πέραν το ότι έχει κρυώσει, έχει πολλές βροχές σε όλη την Ελλάδα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή έγιναν και όλα αυτά που έγιναν στην.
0: Βέβαια, να σου πω κάτι, σε κάποια μέρη της Ελλάδας, θα σου πω για την Αμοργό πιο συγκεκριμένα, η βροχή είναι καλή. Γιατί βοηθάει. Στην Αμοργό βοηθάει πάρα πολύ η βροχή. Στην Αθήνα δεν βοηθάει σε τίποτα γιατί πάει στα τσιμέντα.
1: Αλήθεια είναι αυτό.
0: Αλλά υπάρχουν περιοχές που πραγματικά το να βρέχει είναι μόνο βοηθητικό.
1: Καλά, βοηθάει και στην Αττική βοηθάει, γιατί έχουμε και θέματα λειψιδρίας, δηλαδή είναι για να κοιμήσω και λίμνη. Χρειάζεται.
0: Δεν έχει πολλά. Σε συγκεκριμένα σημεία μπορεί να είναι.
1: Ναι, στο μαραθώνα.
0: Στο μαραθώνα μπορεί να βρέχει όλη μέρα. Πρέπει να βρέχει και στην Κλειφάδα, ας πούμε.
1: Ξέρω εγώ. Υπάρχει και ένα βουνό από πάνω. Και στην Τερψιθέα από πάνω υπάρχει και ένα βουνό.
0: Δεν βοηθάει. Κατέβουν τα ριάκια, θα μας πνίξουν, να σου θυμίζω. Στην Κλειφάδα, επειδή έχουν μπαζώσει όλα τα ρέματα, είναι επικίνδυνα.
1: Πολύ έξυπνο. Τέλος πάντων, σε κάθε περίπτωση όμως, αυτό που ήθελα να πω είναι ότι έβλεπα ότι φέτος λέει θα έχουμε ένα βαρύ χειμώνα, σύμφωνα με τα μερομήνια.
0: Μα μ' αρέσει εμένα ο χειμώνας, δεν μπορώ να πω.

0: Ιδρώγειος 106,9. Ιδρώγειος.
1: Τη ζωή μου πια θλιβεροδοπίνω.
2: Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβου από τα παλιά. Γένος Θηλυκού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια και τη Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Ιδρώγειο 106,9.
1: Πιο λίγο, χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω.
0: Ιδρώγειος 106,9.
1: Θα το ξεπεράσω.
3: Οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να έχουν πρόγραμμα για τα αδέσποτα όλο το χρόνο. Πριν τελειώσει, οφείλουν να τα ανανεώσουν και να καταθέσουν επιχειρησιακό σχέδιο στο Υπουργείο Εσωτερικών για να επιδοτηθούν. Δικαιολογίες όπως: τελείωσε το πρόγραμμα, δεν έχουμε χρήματα, δεν στηρώνουμε γάτες, δεν πρέπει να γίνονται αποδεκτές. Όλοι οι Δήμοι οφείλουν να έχουν πρόγραμμα για στήρωση, εμβολιασμό, σήμανση, αποπαρασίτωση, σύτηση και περίθαλψη και για σκύλους και για γάτες. Δεν το λέμε εμείς, το λέει η ελληνική νομοθεσία. Αν ο Δήμος σας δεν εφαρμόζει τον νόμο, κάντε καταγγελία στο Υπουργείο Εσωτερικών, στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας και στο Συνήγορο του Πολίτη, Φιλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
4: Η γρήπη δεν είναι απλό κρυολόγημα. Μπορεί να μας ευνηδιάσει και σε ορισμένες περιπτώσεις να προκαλέσει σοβαρή νόσηση, επιπλοκές ή νοσηλεία. Ο κίνδυνος είναι μεγαλύτερος για τους ανθρώπους άνω των 60, τις εγγύους, τις θυλάζουσες, τα μικρά παιδιά και όσους ζουν με χρόνια νοσήματα. Η υγιεινή των χεριών, ο καλός αερισμός, η παραμονή στο σπίτι όταν νοσούμε και η χρήση μάσκας όταν έχουμε συμπτώματα και πρέπει να έρθουμε σε επαφή με άλλους περιορίζουν τη μετάδοση. Η καλύτερη όμως προστασία παραμένει ο αντιγρυπικός εμβολιασμός. Μειώνει την πιθανότητα νόσησης και κυρίως τον κίνδυνο σοβαρών επιπλοκών. Μην περιμένεις τη γρήπη, εμβολιάσου έγκαιρα. Ένα κοινωνικό μήνυμα της Ομοσπονδίας Συνεταιρισμών Φαρμακοποιών Ελλάδος.
5: Η προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.
6: Daily Couscous,

0: ξεκίνημα δεύτερη ώρα, αυτή είναι και τη Γαρμπή. Υποσυνείδητο, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Η Λένια Williams είναι εδώ.
1: Παναγιώτη Σίμω κάθεται ακριβώ απέναντί μου για ακόμα μία ημέρα, ακόμα μία Πέμπτη που την περνάμε εδώ μαζί παρέα και ακόμα μία ημέρα που ένα Μασούτη είναι στην παρέα μα και είναι και δίπλα μα. Ένα Μασούτη, παιδιά, που μπαίνετε και βγαίνετε κερδισμένοι. Ένα Μασούτη όπου ενδιαφέρεται για το ενεργειακό αποτύπωμα που αφήνει σε τούτο το περιβάλλον, καθώ λέγαμε και για τι βροχέ πριν από λίγο, καθώ μπορεί να πα εκεί πέρα να ανακυκλώσει μαγειρικό λάδι, ηλεκτρικέ μικροσυσκευέ. Μπαταρίες, λαμπτήρες, χαρτί. Αλλά παιδιά.
0: Μαγειρικό λάδι.
1: Ναι, σωστά. Αλλά παιδιά, μπαίνετε μέσα και βγαίνετε κερδισμένοι. Γιατί από την αρχή μπαίνετε μέσα, βλέπεις τους ανθρώπους εκεί πέρα που είναι χαμογελαστοί.
0: Best workplace σε Ελλάδα και Ευρώπη.
1: Ακριβώς. Μετά πας λίγο παραπέρα, βλέπεις το προσωπικό εκπαιδευμένο στο προπολείο, φρυπολείο, κροπολείο. Βλέπεις και τα προϊόντα και οι ειδικέ μα βιολογικέ επιλογέ μα, και Mr. Grant. Και πας και χτυπάς και τη μάσκα και βγαίνεις κερδισμένος και δει αν έχεις πάρει και τα προϊόντα ειδική ειδικέτα. Διπλάσει πόντι στη μάσκαρα. Τι άλλο θέλουμε. Πες.
0: Χρήστος Μάστορας, Χάρης Αλεξίου, εσύ με ξέρεις πιο πολύ και επιστρέφουμε με ένα daily throwback.
1: Έτσι.

0: αυτό είναι ο Νίκος Οικονομόπουλος. Daily Couscous στο Facebook, Daily Κατ' ο Παύλα Κούς, Κατ' ο Παύλα Κούς στο Instagram, Daily Couscous 2 στο TikTok. Εκεί στέλνετε και προτείνετε το Daily Throwback.
1: Εδώ είμαστε λοιπόν. Ο Παναγιώτης είναι έτοιμος για να με.
0: Έτοιμο πόλεμο. Ναι. Είμαι εδώ. Κλέβω εκκλησία.
1: Ακριβώς. Περιμένουμε όμως τα μηνύματά σας εμείς εδώ, γιατί για να έχω κι εγώ κάτι αύριο, ρε παιδάκι μου. Κατάλαβες. Να μοιραστώ με τον κόσμο εκεί έξω, να δούμε τι
0: είναι αυτό. Να δω πότε έχει βγει αυτό το τραγούδι.
1: Παναγιώτη μου, όποτε και να έχει βρει, πάλι θα το ψάχνω. Οπότε ας μην το.
0: Όχι, παιδί μου, για όνομα του Θεού.
1: Εννοείται για όνομα του Θεού, αλλά εντάξει, λέμε τώρα. Σε κάθε περίπτωση όμως, θα πρέπει να κάνω κάτι και να έχω.

0: ίσως ανοιχτά κάποια social τη στιγμή που μου λες το τραγούδι.
1: Για να κλαίνεις.
0: Να βοηθάει και λίγο κόσμο. Μια βοήθεια ζητάει, είπα να γιωτή. Μια βοήθεια, λίγη βοήθεια
1: πρέπει. Δεν είναι ωραίο αυτό που συζητάς.
0: Γιατί? Εσύ άμα την έχεις δηλαδή δεν είναι.
1: Εγώ
0: δεν
1: έχω τη σεβαστή.
0: Τη σεβαστή την έχεις, αλλά και μια βοήθεια δεν έχεις δεν είναι πολύ πιο ωραίο.
1: Ε, παιδί μου, πότε έχει βγει τώρα αυτό το πράγμα?
0: Πότε το θυμάσαι εσύ?
1: Εδώ κάποιοι λένε το 14.
0: Ναι.
1: Δεν παλιό παλιό.
0: Εντάξει, ωραία, πάμε. Δεν πειράζει. Τόσο μπροστά. Ποιος το έχει γράψει, ας πούμε?
1: Θα σου πω αυτό το.
0: Α, για πες.
1: Περίμενε να το.
0: Άνδρας, γυναίκα.
1: Είναι ο Κώστας Μιλιωτάκης.
0: Ναι.
1: Με τον Δημήτρη Τσάφα.
0: Μάλιστα.
1: Και στη συμμετοχή του στίχου είναι και ο ένας από τους δύο συμμετέχοντες του τραγουδιού.
0: Μάλιστα.
1: Είναι δύο άνθρωποι που είναι. Άνδρες και οι,
0: ναι,
1: δύο. Λοιπόν.
0: Άνδρες ή γυναίκα?
1: Άνδρες.
0: Α, άνδρες, άνδρες.
1: Δύο άνδρες.
0: Α, δύο άνδρες το λένε.
1: Ναι.
0: Α, okay.
1: Ήρθε η ώρα τα όρια να σπάσω. Να ξεσπάσω την πορεία σου να αλλάξω. Μπορεί να έπεισες τον εαυτό σου πως είσαι αλλού. Μα η καρδιά σου εδώ και όχι στο σπίτι αυτούνου. Κι αν νομίζεις με τη νέα σου κατάσταση πως κάνεις επανάσταση, σου έχω νέα. Mm. Η θέση σου είναι δίπλα μου εδώ. Mm. Με τον άλλο γεμίζεις το απέραντό σου κενό. Με έναν άλλον μου λες τη ζωή σου πως έφτιαξες. Μα η καρδιά σου ανήκει εδώ σε μια αγάπη που ξέχασες. Κι αν ευθύνεσαι.
0: Άκου, μη συνεχίζεις. Ούτε λίγο μη συνεχίζεις. Δεν έχω ιδέα που γυρίζεις τελευταία. Αν τις νύχτες μονάχος περνάς, μονάχος περνάς. Το ξέρω,
1: ναι,
0: ότι δεν είναι αυτό, το ξέρω σίγουρα. Δεν έχω ιδέα. Μάλιστα. Ποιο είναι αυτό το τραγούδι στο οποίο αναφέρεσαι αυτή τη στιγμή.
1: Κάτω από το σπίτι του θα έρθω και θα σε πάρω μακριά του. Δεν σε αγαπάει όπως εγώ. Τι θέλεις με στην αγκαλιά του. Κάτω από το σπίτι του θα έρθω.
0: Ούτε.
1: Και δεν με νοιάζει.
0: Ναι, ούτε λίγο. Ούτε.
1: Τίποτα.
0: Παπα, ούτε. Νο.
1: Λοιπόν, χαμός θα γίνει, αυτό είναι σημαντικό. Χρυσή Μενιδιάτη, συνέχισε. Αστερ Τέμπο. Ήρθε η ώρα, τα όρια να σπάσω, να ξεσπάσω.

0: ολοκένουργια Ρία Ελληνίδου, 10 σαν εσένα.
1: Χαμός γίνεται με τις νέες κυκλοφορίες πάντως.
0: Αυτό είναι το άλμπουμ της.
1: Back to back.
0: Και να σου πω κάτι, αυτό είναι και έχει και την τσαχπίνια που λέει: θέλω 10 και άλλους 10 σαν εσένα, γιατί έχω ραντάρ στο ψέμα.
1: Σωστά.
0: Η αλήθεια είναι αυτή.
1: Σωστό,
0: σε πόσους ανθρώπους το. Ή πόσες φορές έχει έρθει ένας άνθρωπος μας λέει κάτι που ξέρουμε εμείς την αλήθεια και μας φλωμώνει.
1: Καλά, εντάξει.
0: Και είναι τόσο αστείο όλο αυτό.
1: Περνάω υπέροχα με αυτό, να ξέρεις. Υπέροχα με αυτό.
0: Είναι περίεργο, θα έλεγα.
1: Περνάω υπέροχα. Μου έχει συμβεί άπειρες φορές στη ζωή μου. Και όσο περνάω τα χρόνια και μεγαλώνω λίγο περισσότερο. Γιατί είναι και μικρός ο κόσμος, μου συμβαίνει συνεχώς. Αλλά εντάξει, τι να πεις. Τι μπορείς να κάνεις γι' αυτό, ας πούμε.
0: Άστο.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλειο κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για τα. Ήταν μια έρευνα, ρε παιδί μου, από μελέτη από νορβηγούς φοιτητές, δημοσιευμένη το 2025, που μίλαγε για το ποια εφαρμογή σε κρατάει ξύπνιο περισσότερο και το ότι πώς το κινητό, όταν το έχεις δίπλα σου, όταν πας να κοιμηθείς, καταλήγεις να χάνεις πάρα πολλές ώρες ύπνου. Έλεγε λοιπόν ότι συνδέει τον περισσότερο χρόνο οθόνης στο κρεβάτι με λιγότερο ύπνο και τα περισσότερα συμπτώματα αϊπνίας. Μάλιστα, δεν ξεχώρισαν τα social ως μοναδικό ένοχο της όλης κατάστασης. Σημασία έχει ο συνολικός χρόνος χρήσης και η έρευνα έλεγε ότι θυμίζει ότι μια οικία εικόνα που νομίζω έχουμε περισσότερη, που ξαπλώνεις, παιδί μου, στις 11, κοιτάζεις κάτι γρήγορα και ξαφνικά
1: το ρολόι δείχνει 3.
0: Το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι πόσο χρόνο χάνεις χωρίς να το καταλάβεις και λες, πω, τι μου μείνει τώρα να κοιμηθώ 4 ώρες. Ενώ στο μυαλό σου είχες, ας πούμε, να κοιμηθείς 8.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα μια συνέντευξη του Φώτη, τέλος πάντων, που έδωσε στο.
0: Φώτη?
1: Του Ιωαννίου.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φώτης έχει κλείσει τα social media του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 5-6 μήνες, νομίζω. Και τον ρώτησαν γιατί έκλεισε τα social. Και λέει ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
0: Ναι,
1: και είναι αλήθεια αυτό.
0: Παγκόσμιο μέρο του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εν τω μεταξύ, σαν έχει προκαλέσει το κομμάτι αυτό που συζητάμε για τα social και το χρόνο που χάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, όντως.
0: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, δεν θα πω για όλους, οι περισσότεροι δεν την αλλάζουν.
1: Όχι. Όχι. Όχι.
0: Αυτό και το... νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε καταντήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να κυνηγάμε να γίνουμε και viral heroes, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα μας δώσει ένα έξτρα εισόδημα, μια έξτρα αναγνώριση.
1: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, και εγώ διχάζομαι πολύ μέσα μου σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφουμε.

0: Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα daily couscous ήταν στην παρέα σου.
1: Αυτοί ήμασταν. Έχουμε πολύ ψωμί για αύριο.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε έτσι για το closing της εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ. Αύριο ακριβώς την ίδια ώρα στην κορυφαία συχνότητα θα είμαστε παρέα σου.
1: Bye.
0: Για χαρά.

0: Τέταρτο ημίωρο εκπομπή, ένα τέλει κουσκούς είναι στην παρέα σου. Λοιπόν, διάβαζα ένα άρθρο που έλεγε για τα... ήταν μια έρευνα, ρε παιδί μου, από μελέτη από νορβηγούς φοιτητές, δημοσιευμένη το 2025, που μίλαγε για το, για το ποια εφαρμογή σε κρατάει ξύπνιο περισσότερο και το ότι πώς το κινητό, όταν το έχεις δίπλα σου, όταν πας να κοιμηθείς, καταλήγεις να χάνεις πάρα πολλές ώρες ύπνου. Έλεγε λοιπόν ότι συνδέει τον περισσότερο χρόνο οθόνης στο κρεβάτι με λιγότερο ύπνο και τα περισσότερα συμπτώματα αϊπνίας. Μάλιστα, δεν ξεχώρισαν τα social ως μοναδικό ένοχο της όλης κατάστασης. Σημασία έχει ο συνολικός χρόνος χρήσης και η έρευνα έλεγε ότι θυμίζει ότι μια οικία εικόνα που νομίζω έχουμε περισσότερη, που ξαπλώνεις, παιδί μου, στις 11, κοιτάζεις κάτι γρήγορα και ξαφνικά το...
1: Το ρολόι δείχνει 3.
0: Το ρολόι δείχνει ότι δεν έχει μπαταρία.
1: Μάλιστα.
0: Κατάλαβες δηλαδή. Και εκεί συνειδητοποιείς ότι πόσο χρόνο χάνεις χωρίς να το καταλάβεις και λες, πω πω τι μου μείνει τώρα να κοιμηθώ 4 ώρες, ενώ στο μυαλό σου είχες, ας πούμε, να κοιμηθείς 8.
1: Ξέρεις τι, έβλεπα μια συνέντευξη του Φώτη, τέλος πάντων, που έδωσε στο...
0: Φώτη?
1: Του Ιωαννή.
0: Ναι.
1: Γιατί ο Φώτης έχει κλείσει τα social media του εδώ και πάρα πολύ καιρό. Εδώ και 5-6 μήνες νομίζω. Και τον ρώτησαν γιατί έκλεισε τα social. Και λέει ότι έχανα πάρα πολύ χρόνο από τη ζωή μου.
0: Ναι,
1: και είναι αλήθεια αυτό.
0: Παγκόσμια μέρα του ψεύτη, αυτή είναι η Κατερίνα Λιόλιο.

0: πρόστιμο, αυτό είναι ο Ηλίας Βρετός. Εν τω μεταξύ, σαν να έχει προκαλέσει το κομμάτι αυτό που συζητάμε για τα σώσια και το χρόνο που χάνουμε.
1: Ναι, παιδιά, όντως.
0: Και είναι μια πραγματικότητα αυτή, αλλά είναι μια πραγματικότητα που καλώς ή κακώς οι περισσότεροι, δεν θα πω για όλους, οι περισσότεροι δεν την αλλάζουν.
1: Όχι. Όχι. Όχι. Αυτό
0: και
1: το...
0: νομίζω ότι οι περισσότεροι άνθρωποι έχουμε καταντήσει, βάζω και τον εαυτό μου μέσα σε αυτό, να κυνηγάμε να γίνουμε και viral heroes, γιατί αυτό θεωρούμε ότι θα μας δώσει ένα έξτρα εισόδημα, μια έξτρα αναγνώριση.
1: Τώρα αυτό είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα, και εγώ διχάζομαι πολύ μέσα μου σε αυτό το κομμάτι, να ξέρεις.
0: Θοδωρής Φέρης, είπες και επιστρέφω.

0: Με Πέτρο Ιακωβίδη φτάσαμε στο φινάλε. Αυτό είναι το παγκόσμιο φαινόμενο. Ένα daily couscous είτε στην παρέα σου.
1: Αυτοί ήμασταν. Έχουμε πολύ ψωμί για αύριο.
0: Έχουμε πολλά πράγματα να πούμε έτσι για το closing της εβδομάδας.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, εσύ δεν πας πουθενά. Η καλύτερη μουσική συνεχίζεται εδώ.

0: Είναι 12:30. Υδρόχιος 106,9. Υδρόχιος.
1: Τη ζωή μου πια θλιβερό
2: το πίνω. Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβο από τα παλιά. Γένος Θηλυκού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια και τη Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Πιο λίγο χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Θα το ξεπέρασω.
3: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την Παρισία.
0: Υδρόχιος 106,9.
1: Υδρόχιος. Δεν γλιτώνεις εύκολα. Δεν θα βγω από το μυαλό σου.
2: Η Κέτι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του

τα δικά σας γραπτά μηνύματα είναι ό,τι σημαντικότερο διέπει τη δική μας σχέση. Βρείτε μας στα social media, σε όλες τις πλατφόρμες, τόσο το ραδιόφωνο όσο και εμένα, Ιορδάνης αγαπητός official. Και εκεί ζητήστε μας αγαπημένα τραγούδια, στείλτε μας την καλησπέρα σας, την καλημέρα σας, την καληνύχτα σας, όποια και αν είναι η διάθεσή σας, την περιμένουμε και την ακούμε εκεί.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Throwback. Χρόνια πολλά σε Λογκίνο. 3 και 2, 5 επετείους μετράμε σήμερα. Παγκόσμια μέρα αναισθησιολογίας, Παγκόσμια μέρα άρτου, Παγκόσμια μέρα επανεκκίνησης της καρδιάς, Παγκόσμια μέρα σπονδυλικής στήλης και Παγκόσμια μέρα τροφίμων. Τώρα, σαν σήμερα το 1923, ο αγαπημένος Walt Disney ιδρύει την κινηματογραφική εταιρεία Disney, που κυριαρχεί ως και σήμερα στον τομέα των κινουμένων σχεδίων.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός και χωρίς να χάσω καθόλου χρόνο πηγαίνω σε μηνύματα ακροατών. Δημήτρης μας γράφει: πριν λίγο φτάσαμε στον προορισμό και ο πελάτης είπε, περίμενε να τελειώσει το τραγούδι. Καθίσαμε και το ακούσαμε μαζί στο ταξί. Ωραία πράγματα, να μην βιάζεται κάποιος για λίγο. Δημήτρη μου, εντάξει, βαθιστόχαστος είσαι μέσα στο όχημα. Μπράβο σου, μ' αρέσεις. Και μάλλον γινόμαστε κι εμείς παρέα της συντροφιάς στο ταξί. Η αλήθεια είναι ότι δεν νομίζω να μας χρεώσεις τις διαδρομές σου.

0: Δρόγιος 106,9.
1: Τη ζωή μου πια θλίδερα το πίνω.
2: Η Κέντι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του Φίβο από τα παλιά. Γένος Θηλυκού από τον Φίβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια Κέντι Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9.
1: Πιο λίγο χτυπά κι άλλο. Θα τα αντέξω. Δεν πεθαίνω έτσι απλά. Θα πάλεψω.
0: Υδρόγειος 106,9.
1: Θα το ξεπέρασω.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον Νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

Είμαι ο Ιορδάνης, αγαπητός, είμαστε στην ενότητα Too Cold to be Hot με κρύο ανέκδοτο. Γιατρέ, όταν πίνω καφέ, πονάνε τα μάτια μου. Δοκιμάστε να βγάλω.

διαχειριζόμαστε τόσο ο σταθμός, ο ραδιοφωνικός, όσο και εγώ, τα social media και απαντάμε σε όλους σας. Βρείτε μας, ακολουθήστε μας και ελάτε να τα λέμε και εκεί. Η Ιορδάνης Αγαπητός Official και φυσικά η αγαπημένη ραδιοφωνική σας συχνότητα είναι σε όλες τις πλατφόρμες και σας περιμένουμε με μεγάλη χαρά.

0: ώρα είναι 1:30.
1: Ο πόνος της ανίατης ασθένειας μπορεί να γίνει ανυπόφορος. Δώστε μας ένα χέρι για να τον σταματήσουμε. Παγκόσμια ημέρα παρηγορητικής φροντίδας. Η ανίατη ασθένεια έχει ανακούφιση. Υποστηρίξτε την παρησία.
0: Υδρόγειος 106,9.
2: Δεν γλιτώνεις εύκολα. Δεν θα βγω από το μυαλό σου.
3: Η Κέτι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του

0: Δρόγιος 106,9.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρι Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
3: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα προστασίας παιδιού Πεντέλης.
2: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.

Είμαι ο Ιορδάνης Αγαπητός. Η πρότασή μου για σήμερα από μία εκ των πολλών ταινιών που προβάλλονται στη μεγάλη οθόνη έχει τίτλο Prime Time. Είναι ένα ψυχολογικό θρίλερ όπου ένας παρουσιαστής εκπομπής παγιδεύει υπόπτους για σεξουαλικά εγκλήματα κατά ανηλίκων, κυνηγά όλο και μεγαλύτερη τηλεθέαση, δοκιμάζοντας τα όρια της δημοσιογραφίας. Ρόμπερτ Πάτισον, εξαιρετικός θα τολμήσω να πω, με ένα πολύ πολύ δυνατό σενάριο, αξίζει την προσοχή σας, αξίζει να το δείτε στη μεγάλη οθόνη.

0: πες του πως είσαι πια.
1: Είμαι ο Ιορδάνης αγαπητός και η εκπομπή της Παρασκευής έχει τελειώσει. Εγώ πάω να κάνω το μασαζάκι μου, πάω να κάνω το μπανάκι μου και να ηρεμήσω, να ξεκουραστώ. Έρχεται ένα καταπληκτικό Σαββατοκύριακο. Εύχομαι να το έχετε σχεδιάσει όπως ακριβώς σας αξίζει και όπως ακριβώς το φαντάζεστε, έτσι ώστε να το περάσετε υπέροχα.

0: Γένος Θηλυκού από τον Θήβο και τη μεγάλη μας ερμηνεύτρια και τη Γαρμπή. Μόνο εδώ στον Υδρόγειο 106,9. Πιο λίγο χτυπά κι άλλο, θα τα αντέξω.
1: Δεν πεθαίνω έτσι απλά, θα πάλεψω. Υδρόγειος 106,9. Θα
2: το ξεπεράσω. Το να ζευγαρώνεις το κατοικίδιό σου χωρίς ειδική άδεια απαγορεύεται. Όπως απαγορεύεται και η πώληση ζώων μέσα από αγγελίες χωρίς άδεια εμπόρου κατοικιδίων ή εκτροφέα. Οι ποινές φτάνουν τα 20.000 ευρώ πρόστιμο και υπάρχει και ποινή φυλάκισης. Τι κάνουμε όταν βρούμε αγγελία παράνομης πώλησης? Βγάζουμε screenshot της αγγελίας και κάνουμε αντιγραφή του συνδέσμου. Πού τα στέλνουμε? Με email στα κεντρικά της αστυνομίας, στη δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος, στη δίωξη οικονομικού εγκλήματος και στο Υπουργείο Εσωτερικών, ζητώντας οπωσδήποτε αριθμό πρωτοκόλλου. Να θυμάστε ότι αν οι δημόσιες υπηρεσίες αδιαφορούν για τα αιτήματά σας, μπορείτε να κάνετε καταγγελία στην Εθνική Αρχή Διαφάνειας. Φυλοζωικό Σωματείο Ζωφόρος.
3: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας, συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβιλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Αντί εισιτηρίου, συγκεντρώνουμε τρόφιμα για το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους. Πολιτιστικό Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
4: Η Προσφυγούπολη της Νέας Ιωνίας υποδέχεται τον Άγιο Γεώργιο, τον νεαπολίτη, στο σπίτι του. Μετά από 100 χρόνια, στενοί προσφυγικοί δρόμοι θα αποκτήσουν και πάλι τον παλμό της θρησκευτικής τους μικρασιατικής κληρονομιάς. Την Δευτέρα 2 Νοεμβρίου στις 5 το απόγευμα, από τον Ιερό Ναό του Αγίου Ευσταθίου στον Περισσό, θα ξεκινήσει η λιτανευτική πομπή για τη μετακομιδή του σκηνώματος του Αγίου στο νεόδμητο Ιερό Ναό εντός του Ιωνικού Κέντρου. Ελάτε να συνοδεύσουμε τον Άγιο στο σπίτι του.

0: Είναι 2:30. Υδρόχιος 106,9. Υδρόχιος.
1: Δεν γλιτώνεις εύκολα, δεν θα βγω από το μυαλό σου.
2: Η Κέτι Γαρμπή μας ερμηνεύει τραγούδια του

0: Ιδρόγειος 106,9.
1: Οι φωτιές του φετινού καλοκαιριού άφησαν πίσω τους βαθιές πληγές. Συνάνθρωποι μας βρέθηκαν ξαφνικά σε ανάγκη και χρειάζονται τη στήριξη όλων μας. Στηρίζουμε το κοινωνικό παντοπολείο του Δήμου Βρυλισσίων και τους πυρόπληκτους συμπολίτες μας συγκεντρώνοντας τρόφιμα. Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στο Θέατρο Νταμάρη Βρυλισσίων, δύο θεατρικές παραστάσεις. Η Πολυκατοικία του Αλέξανδρου Δαβυλά και Παρθένες από Συνήθεια του Βασίλη Τριχά. Είσοδος δωρεάν. Πολιτιστικός Σύλλογος Καλλινίκη. Πολιτισμός με κοινωνικό πρόσημο.
2: Κάθε παιδί αξίζει να μεγαλώνει σε μια οικογένεια. Υπάρχουν παιδιά που για κάποιο διάστημα δεν μπορούν να μεγαλώσουν με τη βιολογική τους οικογένεια. Η αναδοχή μπορεί να προσφέρει τη φροντίδα, την ασφάλεια και τη σταθερότητα ενός οικογενειακού περιβάλλοντος. Ας τη γνωρίσουμε καλύτερα.
3: Αναδοχή, η πιο ευαίσθητη κοινωνική πράξη. Ας την υιοθετήσουμε. Μονάδα Προστασίας Παιδιού Πεντέλης.
2: Πληροφορίες kkppa.gr. Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Αττικής. Υπουργείο Κοινωνικής Συνοχής και Οικογένειας.